0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι

Δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία.

0: το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
1: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
2: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
2: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
3: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει... ...αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. Και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
3: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σφονδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα τέσσερα μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Στα έτσι βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε

0: Πέρασε τα 2 ευρώ, με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι απόξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάνω τ' άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάνω το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
1: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό. κυνηγώ και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων.

0: Της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
1: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κουρνάς. Πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: δρυσάρα, όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε! Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση. Τώρα περιττό να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο Πύλιο, λίγο Ζαγοροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, λιτρώσεις θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές πυριές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακροστενές. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ένα αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα, είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο, ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι, έλα εσύ. Κρυψώνα αυγού, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι, θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και παξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε. Και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε. 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι. Τι άλλο. Τη σοπινέλ από το σετ. Το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε. 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα. 6 λεπτά με 7 όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείται ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίοι κυσελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο ισόπ τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό λάιμ ή λεμόνι αν δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το λάιμ. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα όριμο, αλλά εντάξει μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή λάιμ, ε. Κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το λάιμ τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζάρακια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρουμε παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κρυθαροκουλουρίτσα. Η οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική παραδοσιακή κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στο Γκουρνά, καλή καρδιά για μένα, top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν θα έρθετε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες.
1: Της μαμάς.
0: Της μαμάς.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ντολμαδάκια επίσης.
1: Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέ.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Αντρέας.
0: Ο Αντρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύει ότι κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
2: Η χειμερινή περίοδο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζει και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
2: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
2: Γενικά, κάθε Κυριακή
0: υπάρχει ναι, αύριο είναι αργία. Σίγουρα. Ναι,
2: αλλά
0: συν
2: τις αργίες έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για φέρα να ρίξουμε παέγγελα ένα άλλο πράγμα. Εκεί που θα δω, τίποτα, πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Κάμες,
0: το αδερφό.
1: Θες εδώ χρώμα, φίλε.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι, φίλε, να το σπάσω ένα.
1: Σπάστο. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι δεν έχει πάνω...
1: Φυτοφάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
3: Όχι ρε φάτο, ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις την
0: ίδια. Βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι ρε, αυτό είναι...
1: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω. Τι πλύντο ρε.
3: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγγούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ναι, οκ, ναι.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
3: Από την κλούβα σου παίρνε. Από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει κλούβα.
4: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Θα βγει. Θα βγει τάπο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε. Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντο. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να μας εμπιστεύσω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε, δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
3: Ο Παντρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
0: Να σου πω.
3: Έλα,
1: κατέβασα
0: δεύτερη. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
3: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Ποτέ, γιατί.
3: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπαίνει στο
0: ψυγείο. Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε, εδώ 9 χρόνια ακόμα κρατάω.
3: Αγούρυφε.
1: Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Yeah. Είσαι, μένεις πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημειακά και τα
5: ελληνικά. Ναι.
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Μπάρβα Κωστή, βέβαια. Ναι.
0: Και τώρα.
5: Τώρα είμαι από...
0: Απλά ο Σμίτσας.
1: Τώρα μας κοιτάζει και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι,
5: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια ηνίσραγη.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πει.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα πάνω.
6: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερως στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Αντρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με τσικουδιά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε γεια. Για να κόψουμε λίγο με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα από τον Πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα ντάκος, όχι ντάκος σαν απαξιμάδι. Σαλάτα καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δύο βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοτικοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτη, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για δύο αυτό. Δεν υπάρχει ρε, δεν στο έπιαξε μαμά. Λουκάνικο. Κάποιες φορές το χαρά πετώ πάνω απ' την πόλη. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Γκουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και δεν σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα μείγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Θα τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Κίμινο. Αλάτι και πιπέρι. Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα. Μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μας δεσμεύει κανείς. Στα κεμπάπια. Ξύδι. Και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό, ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, έχει τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι, ζύμωμα.

Το σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Την αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή την Ουρανία. Όσοι δεν την έχετε δει, να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις. Είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

βάζουμε ένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό, το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόβιο, φαίνεται από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο,

τρώνε φρέσκο όλοι και ξέρω για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας, να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD, για να μην μπερδευόσαστε και για να μην παρεξηγηθούμε.

δείτε από πού βγαίνω, από το δωμάτιο του γιαουρτιού. Πρόβια σημερινά γιαούρτια σε 2 με 3 ώρες είναι έτοιμα για κατανάλωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο από Κόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε

0: εδώ είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι η δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιάχνουμε με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.

0: θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκια φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με δυο, αγνιστά. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για. Γάρι δοκευτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Όχι.
0: Ναι, τον έχουν αλλάξει, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα από τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο, αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ, δεν θα το φάω. Πάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς θα μου ετοιμάσει. Α, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύδια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες, και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος, γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι, και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συνάρφη. Κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε. Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του. Εδώ καίει πολύ, δεν θα χρησιμοποιούμε παραπάνω και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτσε να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε.

το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με μπαξεμαδιά εμείς.

έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα κάργα που αναπαράγονται οι γλάροι. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ, στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την Αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά, πίνουμε εδώ κρασάρα, βιβιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, ε. Πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις. Ντάκο ζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον ντάκο. Οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Προς τον παρόν, θα απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, οφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γκάλιδα σαγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραβνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από λάιμ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

0: 9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει, τα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου.
1: Κοίτα, πώς γίνεται.
0: Έπεσε ακόμα εδώ μας, τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στη λαδόκολλα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κοπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε, οπινέλ. Αν θέλετε πείτε και οπινέλ. Λεπτά κομμένα, πάντα, αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και εμείς την πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά.

αλουμινόχαρτο πάντα από κάτω, λαδόκολλα πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει, θα είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξιδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκοβο, γι' αυτό δεν βάζω καθαρή πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά, ελαιόλαδο, δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα φάκελο. Τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, αξιμάδια, δείτε εδώ τσικνάκι, δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Φίλε, ζουνιά, εγώ ξέρεις θα κάνω τώρα, θα θρηματίσω από πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

ξεφουρνίσαμε, ξεσκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, φρυγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Ξανασκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλημέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις

0: Νέες αλλαγές. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταξιωμένο, θέλω να πιστεύω, στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αργάνης.

καλύστη. Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ.

0: Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους. Ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι
0: πάρα
1: ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

συνδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορνό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται

Ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια, με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας, αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας, με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Φυσικά, η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές, επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας.
1: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Scope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
1: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
3: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now, that's not the plan as it is.
1: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κερδούς των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

0: απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
0: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
1: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχθηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τις κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά.

0: όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική όχι. Εδώ, μια συμβουλή θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς embargo για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
0: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσε από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου. Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
2: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
1: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
2: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
1: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
2: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά, οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
3: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτηματολόγων.

0: σμάτων.
1: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
0: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
1: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
0: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
1: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
0: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
1: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας, οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και ΜΕΑΣ. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε Μπόμπυρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
3: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
4: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην υπηρετική Ελλάδα, Υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόντου πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί. Και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία, εμπόρους, ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τηροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυθόντου πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
2: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
0: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
5: Όσο αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
0: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
5: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλιο αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω τις προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
5: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
2: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει όλο ένα και πιο απαιτητικές συνθήκες.
3: Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
6: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει

0: χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζω με αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
0: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί λήξη πρόθεσμες οφειλές.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
2: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
2: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
1: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης.

0: γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη.
1: Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι Δεύτερο Χέρι Κέρι Βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
2: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών, και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
1: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι Δεύτερο Χέρι Χέρι Βοήθεια και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
1: Τι μπορεί να βρει κάποιος στο παζάρι?
3: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι Δεύτερο Χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
1: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
3: Περίπου 40-45 άτομα.
1: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον, εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
2: Σε έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το Ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευθελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και πραγματικά μπορώ να πω με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι Ηρακλειώτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο

0: θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκριτιο Στάδιο και όλα είναι έτοιμα για τον αγώνα. Θα περάσουμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανό. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Καφέοδος, Σουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
2: επέστρεψε και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρύσα, από ό,τι ακούσαμε.
3: Ακριβώς,
2: άρα σχεδόν ακριβώς. Πλήρης, λοιπόν, η αποστολή του Όφη.
3: Ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο, γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα, ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Και είναι και δύσκολο, Χρύσα, να παίζει σε 3 διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελλο, πρωτάθλημα, βέβαια, και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
3: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντης έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νούς στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ δεν αγωνίστηκε αρκετά, αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, 30 ή 20 λεπτό. Λεπτά.
2: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
3: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε 3 διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
2: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις 3 διοργανώσεις. Άλλωστε, το
3: ακούγαμε και στις δηλώσεις που έκανε. Αυτό κάνουν, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
2: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο

0: βράδυ. Καλό σας βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

αέρας Κρητικός. Πάμε να τη δούμε λίγο πιο ρεσίβη σήμερα. Είμαστε στο Ρέθυμνο, νομό Ρεθύμνο. Και πάμε σε ένα χωριό το οποίο ναι μεν έχει ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, αλλά περικλείεται και

0: Κώστας Βασίλης Μανώλης. Εδώ γίνεται η πρώτη γνωριμία.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είναι το κέντρο τώρα.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
1: Εδώ είναι η αρχή.
0: Γουστάρω.
1: Θα πάμε μετά. Εδώ είναι η Βαγγελιό που θα κάνει το ένα φαγητό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε στην πλατεία. Όπως είμαστε, θα τραβάμε.
0: Τι ωραίο σπίτι παύλα καφενείο είναι αυτό εδώ.
1: Ποιο.
0: Αυτό που κάθεσαι και πίνεις τον καφέ.
1: Α, εδώ, ναι. Ο Παυλάρας. Ναι, ο Παυλής είναι
0: ο Παυλάρας
1: εδώ.
0: Ο Παυλάρας ή ο
1: Παυλής.
0: Παύλο, Παυλή, Παυλάρας.
1: Παύλος, Παύλος.
0: Τι κάνεις. Με ζηλεύεις στη μαγειρική.
1: Δεν ξέρω να ψάνα.
0: Α, ψήνουμε ωραία. Τώρα θα κάνουμε και ωραία βόλτα.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινάμε. Δολμά, παιδιά.

0: Πάντα σε βλέπω, πάντα.
1: Έχω τώρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε.
0: Όπως είσαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος είσαι τώρα. Στην πραγματικότητα.
1: Τα πήρα πάλι τα κομπλιμέντα. Όπως είμαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος από κοντά. Γιατί από κοντά πιο όμορφος.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει. Δεν ψάχνουμε την ομορφιά. Εμείς ψάχνουμε άλλα πράγματα.
0: Τους ανθρώπους και το χωριό μας που είναι ωραίο.
1: Τους ανθρώπους, τα χωριά, την κουλτούρα.
0: Μπράβο.
1: Την καλοσύνη,
0: καλοσύνη,
1: την αγάπη.
0: Εδώ στην Κρήτη,
1: και τι άλλο.
0: Και την ομορφιά της Κρήτης.
1: Όχι.
0: Και ποια άλλο.
1: Τη μαγειρική.
0: Α, τη μαγειρική.
2: Ναι. Σα κεραμέ, τη βρίσκεται την καλοσύνη όπου φύγανε.
1: Είστε όλοι καλοί εδώ.
0: Ναι, ναι, όλοι, όλοι.
2: Πάντα.
1: Τους καλούς τους κακούς τους διώξατε.
0: Δεν έχουμε κακούς. Πεθάναν οι κακοί.
1: Πεθάναν οι κακοί. Πάμε να μαγειρέψουμε καλά τώρα. Κουνέλι έμαθα.
0: Α, ο, κουνέλι στη φάβο,
1: έτσι. Όχι. Μακινάρες έμαθα.
0: Το καλύτερο. Το καλύτερο.
1: Κουνέλι, μακινάρες διαφορετικό.
0: Το καλύτερο και τι άλλο.
1: Ωραία, απλά. Τι άλλο, βρήκαμε εσάς. Πάρε κάτι καλύτερο εδώ.
0: Ναι. Εμείς σας περιμέναμε να σας δούμε.
1: Α, μας περιμένατε.
0: Μία ώρα κάθομαι εδώ και περιμένω.
1: Μία ώρα κάθεσαι και περιμένεις εδώ.
0: Ναι.
1: Και τηλεφωνούπα, βλέπω εδώ.
0: Ωραίο.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο να έρθω νωρίτερα. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Άκου τώρα τιμή μου, πραγματικά που με περίμενας.
0: Όλοι σε περίμενα, ορκίζομαι. Ούτε έφαγα μεσημεριανό, ούτε τίποτα.
1: Ούτε μεσημεριανό για να, ναι, να δει πώ μαγειρεύοντα. Λοιπόν, το όνομά σα είπα.
0: Ελευθερία με λέει.
1: Κυρία Ελευθερία, χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά τιμή μου, ναι. Κυρία.
0: Αγάπη.
1: Κυρία Αγάπη, μόνο αγάπη. Και
0: κυρία Φρυδερίκη.
1: Και κυρία Φρυδερίκη.
0: Βασίλισσα το όνομα.
1: Βασίλισσα εγώ και πάμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Χαρήκα με πάρα πολύ.
1: Πάμε μέσα. Εδώ στο κεραμέ, εδώ στο καφενείο κεραμέ, με τη συνονόματή μου την κυρία Βασιλική, η οποία έχει κουνέλι που δεν έχουμε ξαναδείξει, που δεν έχουμε ξαναφάει. Κουνέλι παραδοσιακό τατό με αγκινάρες.
3: Με αγκινάρες.
1: Τις οποίες αγκινάρες θα υποθέσω τις έχει μαζέψει, τις έχει συγκατάψει.
3: Έχουμε μαζέψει, έχουμε συγκατάψει από, ναι, τότε που είναι οι αγκινάρες, που υπάρχουν οι αγκινάρες.
1: Επίσης, δεν βλέπω ντομάτα.
3: Δεν θα βάλουμε ντομάτα.
1: Δεν βλέπω κρασί.
3: Όχι, δεν θα βάλω κρασί.
1: Θα βάλεις
3: μόνο
1: τα απαραίτητα.
3: Το κουνέλι, αυτό είναι παλιά παραδοσιακή συνταγή,
1: ναι,
3: που την έχει πει μία θεία του άντρα μου. Ξεκινάει με το κουνέλι, λάδι, κουνέλι, κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
3: Τσιγαριάζουμε καλά το κουνέλι να πάρει χρώμα.
1: Το τηγανίζεις, το τσιγαρίζεις.
3: Όπως το τηγάνι. Όπως, σαν τηγάνι. Στην αρχή. Όταν πάρει χρώμα, βάζουμε σιγά σιγά το νεράκι του, να ψηθεί λίγο και μετά προσθέτουμε τις αγκινάρες. Οι αγκινάρες είναι 15 λεπτά και τελειώνει το φαγητό.
1: Επειδή την είπες στην ταγή.
3: Και στο τέλος, ναι, βάζουμε, ναι, λεμόνι.
1: Δεν λες να τη μαγειρέψεις τώρα.
3: Ναι, τώρα να,
1: να πάμε.
3: Να την ξεκινήσουμε. Αλλά δεν θέλει κρασάκι αυτό το φαγητό.
1: Μην βάζεις κρασί, εσύ την κάνεις, ας τη λέω εγώ. Εγώ απλά λέω μαγειρικά έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Ξέρεις ότι είμαι μαγειράς.
3: Ξέρω.
1: Λοιπόν. Η κυρία Βασιλική ετοιμάζεται, θα αφήσουμε να κάψει το λάδι, θα τσιγαρίσουμε.
3: Δεν θα κάψει το λάδι.
1: Δεν θα κάψει.
3: Θα ρίξουμε ακόμα λίγο.
1: Α,
3: λίγο.
1: Συμπληρώσουμε.
3: Λίγο λάδι ακόμα, γιατί έπρεπε να ήταν χωρίς το ποτήρι.
1: Ήδη το κοστολόγιο έχει φτάσει.

0: 14 ευρώ με το
1: ελαιόλαδο. Ναι, και δεν θα βάζουμε πολύ λάδι. Θα κάνουμε,
0: πολύ
1: και
0: λάδι.
1: Θα κάνουμε οικονομία στο λάδι.
0: Απ' τι ωραία. Δεν πειράζει, έτσι θέλουμε. Θα το φαρακίσει. Τι ωραίο χρώμα έχει το κουνελάκι.
1: Ναι, είναι ντόπιο, παραδοσία από εδώ, από το χωριό.
0: Βάζει και το κεφάλι. Μην το βάζει.
1: Δεν το βάζει
0: το κεφάλι.
1: Και το σκότι που έβαλα κακό σε
0: όλα. Δεν πειράζει.

0: τσιγάριασμα.
1: Αλάτι πότε?
2: Θα
0: βάλεις αλάτι τώρα. Εντάξει, απλή είναι η διαδικασία.
2: Είναι απλή, απλά πράγματα και να μπει το κρομιδάκι.
0: Και το κρομιδάκι.
2: Και να περιμένω να ροδίσει καλά. Να πάρει χρώμα όπως το πηγάνει.
0: 5-10 λεπτά τώρα θα είστε εκεί. Έφυγα εγώ. Σ' αφήνω, τσιγάριαζε, και έρχομαι για τα υπόλοιπα.

0: Μπαίνω στα σπίτια εγώ! Μπαίνω στα σπίτια!
1: Τι κάνετε, πείτε μου, τι κάνετε, πώς είστε, τι καλά φάγατε, τι δεν φάγατε, τι χωνέψατε.
2: Την ώρα δεν φάγαμε ακόμα.
3: Ακόμα δεν φάγαμε.
1: Ακόμα?
2: Μεσημέρι.
1: Τι ετοιμάσατε τότε? Χόρτα.
3: Ετοιμάσαμε,
2: χόρτα.
1: Είδες που κατάλαβα. Χόρτα. Έτσι το είπα, δεν κατάλαβα
2: τι ψαράκι.
1: Τηγανιτό ή βραστό?
2: Τηγανιτό.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή περίμενε πως θα με πάρουν τώρα.
1: Γιατί δεν περίμενες? Αφού εγώ σε έβλεπα εδώ στο παράθυρο, στην πόρτα, τι είναι?
2: Εδώ, αλλά το σπίτι της...
1: Α, είστε επίσκεψη.
2: Επίσκεψη,
4: φιλενάδες.
1: Εσύ τι μαγείρεψες?
3: Μαγείρεψα.
1: Ναι.
3: Πατατούλες.
1: Ναι.
3: Με μπιφτέκια. Στο
1: φούρνο. Α, εσύ είσαι...
2: Είσαι πιο...
1: Ε?
2: Είναι λίγο πιο...
1: Λοιπόν, φεύγω εγώ να πάω στα τυριά.
3: Το βασιλικό μου πάρε.
1: Θα το έχουμε... Το βασιλικό σου θες?
3: Ναι, τραβήξε
1: το βασιλικό. Έχω την χαρά να μαγειρεύω με τα προϊόντα της V4Vita, ελαιόλαδο, βαλσαμικά ξύδια. Για να αναδείξουμε όλα αυτά τα σπουδαία βιολογικά προϊόντα, θα κάνουμε μια ωραία χειμερινή παντζαροσαλάτα. Έχω έτοιμα βρασμένα τα παντζάρια ή κεψιμένα και πάμε στη διαδικασία, γιατί πρέπει να τα γνωρίσετε και να μαγειρέψετε με αυτά. Φτιάχνουμε το dressing βάζοντας μέσα στο γουδί μια σκελίδα σκόρδου. Ελαιόλαδο, κριτικό παρθένο, 6 roots, 6 ρίζες. Βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσκιο φυσικά, κριτικό μέλι. Θαλασσινό αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Δεν πολτοποιώ τελείως το σκόρδο, γιατί θέλω να το νιώθω όταν τρώω τη σαλάτα, οπότε το θέλω μέσα σε χοντρά κομμάτια. Είμαστε κομπλέ. Στον πάτο ενός πιάτου βάζουμε φύλλα πατζαριού, φρέσκια σαλάτα, σπανάκι, ρόκα φυσικά, και παίρνω ένα πορτοκάλι να πάρω φιλέτο ή το πιο καθαρό μέρος του. Φυσικά με ένα καλό μαχαίρι πάντα. Απλώνουμε τα φιλέτα στο πιάτο. Παίρνουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτό φιλιό παντζαριού, σαν καρπάτσιο. Δείτε να φαίνεται το μαχαίρι.

προσθέτουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης, στη συγκεκριμένη από πάνω. Μπορείτε να βάλετε και καρύδια εδώ και ένα κατσικίσιο τυρί, αν θέλετε. Ψιλοκομμένο δυόσμο,

λίγη από τη σάλτσα μας, το dressing μας. Τελειώνουμε με κρέμα βαλσαμική, ρόδι και φράουλα, η οποία είναι βραβευμένη με 3 αστέρια ανάμεσα σε 15.000 εταιρείες παγκοσμίως.

0: Τι έχεις ετοιμάσει εδώ, Παναγία μου?
1: Όλο τα καλά.
0: Όλο το παραδοσιακό. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλώς το βρήκατε. Τι κάνω.
0: Μικρός άνθρωπος. Νεότατος. Μικρός. Και έχεις αναλάβει και έχεις κάνει όλο αυτό εδώ το κομμάτι έτσι. Το έχεις, μάλλον, το έχεις κρατήσει όπως πρέπει να είναι, παραδοσιακά.
1: Ναι, παραδοσιακά. Οικοτεχνικά.
0: Οικοτεχνικά.
1: Οικοτεχνία είμαστε.
0: Που σημαίνει ότι παράγεις ελάχιστα πράγματα.
1: Ελάχιστα πράγματα από το δικό μας γάλα. Από δικά μου ζώα, δικές μου κατσίκες.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Που τις ανάλαβα από τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, ξεκίνησα σιγά σιγά να φτιάχνω, να σκαλίζω, να εξερευνώ. Μέχρι που πήρα την απόφαση και πριν 3 χρόνια κατέβηκα εδώ και έφτιαξα το δικό μου εργαστήριο.
0: Το εργαστήριο το οποίο βγάζει συγκεκριμένα πράγματα και πες μας τι, ως βάση το κατσικίσιο γάλα.
1: Μόνο κατσίσιο γάλα, ενώ έχουμε και πρόβατα, γιατί έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις κατσίκες. Πιο πολύ στα λευκά τυριά, γιαούρτι, κατσίσιο λευκό τυρί, γαλομιζήθρες, μιζήθρα.
0: Δεσμεύομαι ότι θα φάω κρέμα και θα ετοιμάσεις και από ένα βόλα.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι δυνατός. Όλα πεντακάθαρα, μέσα είναι φαρμακείο.
1: Ναι, ναι, η καθαριότητα είναι η μισή από την.
0: Είναι, ξέρεις τι, το λέω αυτό, γιατί ρε, άνοιξες την πόρτα και βγήκε από μέσα, όχι αυτή η άσχημη μυρουδιά του γάλα, εκτός βγήκε έτσι σαν ένας αέρας καθαρός. Είδα εγώ, Δημήτρης. Πάμε. Τι να είναι τώρα αυτό. Έθελε και πολύ σκέψη. Κάκριο πολύ θα ήταν εδώ. Και κρεμάγανε τα αρνιά και τα αρνιά. Τι άλλο. Κρήτη. Αρνή. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει και απέναντι ένα κρεοπολείο. Εδώ θα ήταν αυτό, μάλλον. Για πάμε για πίσω. Και το δεύτερο κρεοπολείο, το οποίο μέσα έχει το γραφείο. Α, έχουν το ψυγείο. Το οποίο γράφει κάτι, Νάση, στη γράφει, δεν ξέρω. Μικρό κρεοπολείο. Τίποτα. Παντοπολείο το σκεπαστό, ενεργό. Ενεργό. Τι κάνετε,
2: ωραία, εσείς.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι κλειστό και βλέπω ότι... Τι λες τώρα, παντοπολείο, παραδοσιακό, τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς τι γίνεστε.
0: Καλά, κάνουμε βόλτα στο χωριό το όμορφο.
2: Ωραία.
0: Το παραδοσιακό και το νόστιμο. Ε?
2: Το χωριό, ναι. Εντάξει.
0: Εδώ τι κρατάτε τώρα, εσείς έτσι, ένα
2: μίνι... Είναι σαν παντοπολείο.
0: Μίνι μάρκετ, να το πούμε.
2: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει αυτό. Και πού πάω τώρα από εδώ, πού φεύγω.
2: Πού θέλετε να πάτε.
0: Εδώ, από πάνω τώρα, πού θα πάω. Βγαίνω...
2: Από εδώ πάνω, δεξιά το δρομάκι, αν θα το ακολουθήσετε όλο, θα βγείτε στην μία πλατιούλα που είναι η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εντάξει.
0: Μικρό, γραφικό, ωραίο.
2: Α, ωραία, είναι. Από εκεί θα έχετε και πανόραμα έτσι.
0: Φεύγουμε. Να είστε καλά.
2: Από πού είστε.
0: Από πού είμαστε.
2: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω που είμαστε. Από παντού.
2: Παντού.
0: Παντού.
2: Δηλαδή η έδρα σας είναι παντού, έτσι.
0: Η έδρα μας είναι παντού και πάμε μαγειρεύοντας.
2: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Για...
2: Στο καλό.
0: Τέτοια ώρα τρως παγωτό.
3: Για τέτοια.
0: Ε.
3: Ναι.
0: Έφαγες μεσημεριανό και τρως παγωτό.
3: Ναι.
0: Α, τι.
4: Για να τρως το
0: τι έφαγες.
3: Για πάγαμε σοβλά.

0: πώς τα φάγαμε, γιατί δεν μας πτήσαν, λέγαν πώς θα πτήσουν σουβλάκια και δεν πτήσαν.
1: Και έφαγες τόστ.
0: Ναι.
1: Και μετά το τόστ τι πας για ένα παγωτό και είσαι όλο έτοιμη.
0: Πιστεύω ναι.
1: Το απόγευμα πάλι, καμιά σαλάτα.
0: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Άντε, καλή απόλαυση.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια. Yeah.

0: Πάμε παραλία.
1: Ναι, ναι, φύγαμε.
2: Άρα δεν πρέπει να βρεις παιδιά.
3: Πώς είναι
0: παραλία.
1: Φύγαμε.
0: Από εδώ καλά πάμε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Θα πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
3: Πάμε. Έρχεσαι στο Παυλί.
0: Έλα εδώ, άνοιξε.
3: Έλα. Δεν βρούμε να πάρω.
0: Να του μιλήσω τον άνθρωπο.
3: Έλα, πάρ' τον, έλα, πάρ' τον λίγο.
0: Έλα, έλα, έλα. Το όνομά του.
1: Γιάννης.
0: Γιάννη, τι κάνεις. Μ' ακούς. Μ' ακούς, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Βαμβακού Φαρσάλων και λέγομαι Βασίλης Πατσής.
4: Μάλιστα.
0: Εσύ είσαι από τα Φάρσαλα.
4: Ναι, μεγάλο. Φάρσαλα μεγάλος, από 5 χρονών μέχρι 27.
0: Α, λοιπόν, πρέπει να γίνει συνάντηση κορυφής, φαρσαλοσυνάντηση.
4: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα, είμαι στο σπίτι.
0: Μα τώρα πάμε παραλία.
1: Μέχρι να
3: γυρίσουμε.
0: Ωραία, μείνε. Stay tuned. Stay tuned.
3: Θα
1: το βρούμε εδώ.
0: Τι ήθελες.
4: Η μάνα μου και ο πατέρας.
0: Θα μου τα πεις από κοντά αυτά.
4: Ναι, ναι, έγινε, οκ.
0: Γεια.
4: Έλα, γεια.
0: Γεια.
3: Έρχεται στο σπίτι, είναι και έρχεται.
0: Τον βρήκαμε, Φασταλινό, έρχεται, αλλά εμείς πάμε. Λίγκρες, έχουμε ξανάρθει. Θα ξανασυστηθούμε, μιας και από εδώ ξεκινάνε οι κεραμιανές παραλίες. Η συγκεκριμένη είναι γνωστή για τους καταράκτες, για ένα καταράκτη έτσι πολύ όμορφο που έχουμε ξαναδείξει και θα τον ξαναδείτε. Και θα κάνουμε έτσι ένα γρήγορο αναφορικό οδηπορικό όσον αφορά τις παραλίες της περιοχής. Απολαύστε.

Έχουμε αέρα. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό βέβαια ο αέρας σε αυτές τις παραλίες και σε αυτή την πλευρά του Ρεθύμνου και της Κρήτης. Οι παραλίες είναι λίγο έτσι άγριες, έχουν μια ιδιαίτερη άγρια ομορφιά. Θα την απολαύσουμε, θα την περπατήσουμε και πάω για παραλιακή βόλτα.

Ορεινά κοτόπουλα Πίνδος, ελευθέρας βοσκής. Νέα συσκευασία ασφαλείας, τριπλή ασφάλεια. Ό,τι και να τα κάνεις, γίνονται και είναι νόστιμα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα είναι λίγο έτσι πιο μπελαλίδικο να το πω, λίγο πιο γκουρμέ να το πω. Έχει πορτοκάλι, έχει κάρι. Πάμε να σοτάρουμε και να κόψουμε το κοτόπουλο.

0: Λοιπόν, δεν περίμενα από να δω τέτοιο πράγμα που είδα στην Κατσαρόλα.
1: Είναι παλιό, το εγώ δεν το ήξερα.
0: Είναι...
1: Αυτό είναι παλιό, παραδοσιακό.
0: Ναι.
1: Μου το είπε μία θεία.
0: Αυτό το είπαμε ότι στο είπε θεία.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πούμε το άλλο. Όχι, θα πούμε το άλλο. Τώρα θα δείξουμε τι σου έδειξε η θεία. Γιατί αυτό που θα την κρίσουμε στην Κατσαρόλα είναι σαν να έχει ντομάτα.
1: Ε? Σαν να έχει ντομάτα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Κατσαρόλα. Αγκινάρες από πάνω να υποθέσω ότι τη διασκορπάς έτσι όμορφα και ωραία. Κοίταξε, σαν να έχει βάλει πελτέ είναι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα τηγανιτό κουνέλι. Κάτσε να φέρω την ωραία αυτή.
1: Τώρα θα βάλουμε νερό να.
0: Θα απλώσω εγώ. Όμορφα, να πάει παντού η αγκινάρα.
1: Θα βάλουμε το νεράκι.
0: Λίγο νεράκι.
1: Ναι, να μην ξεπερνά.
0: Δεν θέλουμε να ξεπερνά γιατί θα βγάλουμε και αγκινάρες. Λοιπόν,
1: θα κατεβάσουμε και αγκινάρες. Να είναι νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλάτι έβαλε. Εγώ αφήνω δίπλα.
1: Ναι.
0: Λίγο λιποτιά. Σκεπάζω. Και δοκιμάζω όταν είναι έτοιμο.
1: Σε 15 λεπτά.
0: Δεν περίμενα ότι θα δω τέτοιο πράγμα. Σε έκατσε τώρα εδώ μία ώρα και έδωσε πόνο.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Μόλις κατεβάζει το δικό του νεράκι,
0: Ναι.
1: Περιμένω το πλήρω.
0: Κατεβάζω το γενικό. Το κατεβάζω το γενικό.
1: Α, ναι.
0: Τη φούσκα.
1: Φούσκα, ναι. Λοιπόν. Μόλις παίρνει το δικό του νερό, δεν του βάζουμε νερό στην αρχή, αρχίζει και ροδίζει με το δικό του νερό.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό
1: είναι. Μόλις αρχίσει και ροδίσει, είμαι από πάνω, συνέχεια.
0: Τίποτα, να κολλήσει,
1: να
0: πάρει τα γλάσσα που λέμε.
1: Να πάρει τα γλάσσα και το κρεμμύδι μέσα και το λάδι.
0: Λεμόνι στο τέλος.
1: Το λεμόνι στο τέλος. Μόλις δούμε ότι η αγκινάρα είναι ψημένη, θα μπει το λεμόνι.
0: Φεύγω, θα το δοκιμάσω μετά.
1: Ναι, το λεμόνι και τελειώσαμε.
0: Είσαι υπέροχη. Τώρα χαλάρωσε, μόλι μαγείρεψε, πήρε αέρα.
1: Μ' αρέσει η μαγειρική, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Άλλαξε, παιδί μου, με το που μπήκε στην κατσαρόλα, αυτό είναι η μαγειρική. Ναι. Αγάπη, ζεστασιά.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Και χαρά.
1: Και χαρά.
0: Πάμε.
1: Ωραία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τρέχοντας έρχομαι. Και υπάρχει λόγος. Η κυρία Ευαγγελία μέσα ετοιμάζει, δεν έχει ετοιμάσει, ετοιμάζει, θα ετοιμάσουμε μαζί. Μπακαλιάρο με αγαπημένα ρεβίθια, ελληνικό κριτικό φαγητό που θα αγαπήσετε. Τον υγράλατο του μπακαλιάρο, αυτό που ξαλμυρίζουμε, ξέρετε, που τρώμε στην εθνική εορτή με σκορδαλιά. Τον τρώμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως. Εδώ έχω δίπλα έναν άνθρωπο, μια κυρία, την κυρία Ευαγγελία, η οποία θα μας κάνει τον μπακαλιάρο τον οποίο έχει ξαλμυρίσει με...
1: Ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια. Τον έχετε ξαναφάει ή δεν τον έχετε
1: παραδοσιακό
0: ξαναφάει?
1: Παραδοσιακό κριτικό φαγητό από τη γιαγιά και τον παππού, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Από πότε κρατάει δηλαδή αυτό? Πόσα χρόνια το ξέρεις? Το έμαθες από ποιον μάλλον?
1: Εγώ το έμαθα από τη γιαγιά, οπότε τώρα η γιαγιά έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Φανταστείτε ότι 35 χρόνια, τέλος πάντων, θυμάμαι τη γιαγιά να μαγειρεύει στην κουζίνα.
0: Κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα.
0: Όχι φούρνο.
1: Όχι φούρνο, στην κατσαρόλα, μπακαλιάρο με ρεβίθια.
0: Πω, θα έχει βράσει σίγουρα τα ρεβίθια.
1: Σίγουρα έχουμε βράσει τα ρεβίθια πρώτα για να επισπεύσουμε λίγο τη διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία που πρέπει τα ρεβίθια να μπουν αλάτι, πιπέρι, όλα μας τα υλικά, κρεμμυδάκια κτλ.
0: Μήπως θες να σταματήσεις να τα λες και να τα μαγειρέψεις?
1: Βεβαίως. Ε? Πολύ ευχαρίστω.
0: Για πάμε, κατσαρολά. Δεν θέλει? Θέλει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα έχεις εδώ.
1: Έχουμε βράσει τα ρεβίθια μας.
0: Ωραία ρεβίθια φουσκωμένα.
1: Φουσκωμένα, μολιασμένα από την προηγούμενη μέρα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το λαδάκι μας, αλάτι, πιπέρι. Και μετά θα κάνουμε αυτό που κάνουμε με το λεμόνι εμείς και το λευράκι για να
0: δέσει. Α, είναι τύπου ντερμπιγέ που λέμε.
1: Να δέσει ο χυλός των ρεβιθιών. Ναι. Και πάνω στο χυλό από τα ρεβίθια θα ρίξουμε μετά το μπακαλιάρο μας. Ο μπακαλιάρος δεν είναι τηγανισμένος, δεν είναι μαγειρεμένος. Θα μαγειρευτεί μαζί με τα ρεβίθια.
0: Οπότε τελειώνει με λευρολέμονο.
1: Ναι, τελειώνουμε με αλευρολέμονο. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να βάλουμε στα ρεβίθια μας το κρεμμυδάκι σιγά σιγά.
0: Τριμμένο βλέπω, έχει
1: τριμμένο. Τριμμένο.
0: Ναι. Σκόρδακι τι θα βάζεις?
1: Σκορδάκι δεν το πολύ χρησιμοποιούμε εμείς εδώ.
0: Μα βάλα βάζεις, είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο το σκορδάκι.
0: Ειδικά τώρα με τον μπακαλιάρο που το πάει. Ε?
1: Μας αφήνει όμως και μία ωραία νοστιμιά. Τώρα θα προσθέσουμε και το λαδάκι μας. Θέλει αρκετό λαδάκι τα ρεβίθια.
0: Δεν θέλει. Θα βάζεις και στο τέλος λίγο?
1: Όχι, στο τέλος θα αφήσουμε μόνο το λεμονάκι με το αλεύρι.
0: Αυτό θα γίνει τύπου, όχι σουποειδές, θα γίνει
1: όχι,
0: τόσο όσο.
1: Θα χυλώσει πιο πολύ.
0: Θα χυλώσει.
1: Και θα είναι δεμένο σχετικά με το αλευράκι και το λεμόνι.
0: Φαγάρα.

0: Έχεις φρέσκο χυμό λεμονιού.
1: Φρέσκο χυμό λεμονιού. Θα ανακατέψουμε λίγο με το αλευράκι μας για να διαλύσει λίγο το αλεύρι. Και μετά θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε ζωμό από τα ρεβίθια.
0: Για να μην σβολιάσει.
1: Για να μην σβολιάσει. Σιγά σιγά, σταδιακά.
0: Έρχομαι. Να σε βοηθήσω, έλα. Τώρα μας πάει τα ρεβίθια μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ε, που δεν θα πάει. Πήγε. Ένα. Ωραία. Το φέρνεις και το κάνεις χυλό.
1: Χυλό, χυλό, για να μπει μέσα και να ενσωματωθεί πιο γρήγορα με το φαγητό μας.
0: Και μετά ρίχνεις από πάνω του μπακαλιάρο, το σκεπάζεις.
1: Βεβαίως. Και το αφήνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά 10 ακόμα, λεπτά. Για να μας πάρει ο μπακαλιάρος την γεύση από τα λεβίθια και το μαγείρεμα που θέλουμε. Όχι, είμαστε εντάξει. Θα ανακατεύουμε συνεχώς τώρα εδώ μέσα.
0: Τέλεια. Πάρ' το δικό σου τώρα. Αυτό είναι.
1: Και τώρα σε αυτή τη φάση ρίχνουμε τον μπακαλιάρο μας προσεκτικά, απάνω-απάνω. Δεν ξανακουνάμε την κατσαρόλα μας με το ίδιο.
0: Χαμηλώνουμε. Μην
1: χαμηλώνουμε. Χαμηλώνουμε λίγο το μάτι μας.
0: Μπακαλιάρος πάνω, σκέπασμα 10 λεπτά και γούρο.
1: Και τώρα τον βάζουμε απλά πάνω στα ρεβίθια.
0: Πάντα με το δέρμα προς τα κάτω.
1: Το δέρμα προς τα κάτω, επειδή έτσι. Το δερματάκι είναι λίγο πιο σκληρό. Μπράβο. Από την άλλη επιφάνεια του μπακαλιάρου.
0: Σε ρωτάω γιατί αυτό είναι βασικό.
1: Και το αφήνουμε εδώ να σιγοβράσει για 10 λεπτάκια.
0: Ό,τι θα γίνει εδώ, Παναγία μου. Αγαπώ. Αυτά είναι φαγητά. Ε?
1: Και τώρα κουνάμε την κατσαρόλα μας μόνο με το χέρι. Δεν κάνουμε άλλες κινήσεις.
0: Είσαι μαγείρισα, παιδί μου, τέλος. Κάνουμε αυτό εδώ που λέμε. Πολύ τώρα καίνε, βέβαια.
1: Ναι, και θέλουμε
0: πετσαρόλα. Κουνάμε. Κουνάμε. Δεν βάζουμε μέσα και τα διαλύουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σκεπάζουμε.
1: Σκεπάζουμε και αφήνουμε 10 λεπτάκια.
0: Και τρώμε. Έφυγα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς.
0: Κυρία Ευαγγελία, Ευαγγελιό, όπως θες.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα καλά μαγειρέματα.
1: Ευχαριστώ.
0: Αν και θα το δοκιμάσω εγώ και θα σου
1: βεβαίως.
0: Πω την αλήθεια, τι αλήθεια αφού μύρισα. Έφυγα.
1: Έτσι.
0: Μια πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια. Πάμε εμείς. Μόνο το γλυφίδα βγήκα, δεν έχω φάει τίποτα. Τα άφησα σε καλά χέρια το φαγητό, το είδα εξάλλου. Και μετά θα έρθει στο κατάλληλο στόμα και στο κατάλληλο ουρανίσκο.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
2: Σας
0: από πού έρχεστε εσείς τώρα, Μανώλη?
2: Από πού πάνω.
0: Τι είναι πάνω?
2: Το σπίτι μας.
0: Γιατί σας βλέπω οργανωμένους, σαν να έρχεστε παραλία.
2: Πάμε παραλία. Είμαστε παρακάτω από το Μανώλη.
0: Πάτε παραλία.
2: Ναι, πάμε.
0: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Πάνω, υπάρχει πάνω χωριό, κάτω χωριό, δεν καταλαβαίνω.
2: Πάνω, ναι, πάνω είναι
0: ο πάνω μαχαλάς, κάτω
2: αυτό, μαχαλάς. Αυτό. Ένας δρόμος από την πλατεία που πάει προς τα πάνω, την ναι. Αριστερή μεριά. Εκεί μένουμε εμείς, εκεί μένει και ο Μανώλης.
0: Και μπάνιο μέχρι ποιο μήνα κάνετε εδώ, συνήθως? Κάνετε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
2: Εμείς ήρθαμε τώρα για 10 μέρες και θα κάνουμε και τις 10 μέρες μπάνιο.
3: Όταν έρθουμε εδώ κάνουμε μπάνιο. Αν βρεθούμε τον Νοέμβριο θα κάνουμε και τον Νοέμβριο μπάνιο.
0: Γιατί μπορείτε.
3: Έτσι.
0: Έτσι. Και από πού είστε, αν επιτρέπετε?
2: Μας παίρνετε για την τηλεόραση,
0: για
2: την τηλεόραση,
0: για το ραδιόφωνο, για το ίντερνετ, για YouTube, για Instagram, για πού θέλετε.
2: Εμείς μένουμε στη Γερμανία, αλλά έχουμε σπίτι εδώ και ερχόμαστε πολλές φορές το χρόνο.
0: Πού στη Γερμανία?
2: Στο Άχεν.
0: Που είναι κοντά πού?
2: Κοντά στην Κολονία και στο Ντίσσελντορφ.
0: Ωραία.
2: Και φέρουμε και Γερμανούς φίλους μας.
0: Μέχρι Φραγκφούρτη έχουμε φτάσει.
2: Πολύ ωραία. Τώρα πάτε λίγο πιο πάνω.
0: Θα μας καλέσετε ανοιχτά?
2: Θα σας καλέσουμε.
0: Να μας βλέπετε και στη Γερμανία. Θα σας πω πού εγώ σε λίγο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλό μπάνιο, αεράκι ευχάριστο. Θα ανοίξει και η όρεξη και μετά πάτε να φάτε και ένα μπακαλιάρο με λεβίδια. Γεια, γεια.
2: Άντε, γεια.
0: Έρχομαι κι εγώ.
2: Έλα. Θα πεις για μπάνιο?
0: Λοιπόν, το ξέρω ότι είστε έτοιμοι, έχετε καθίσει, έχετε πάρει μολύβι και χαρτί όπως παλιά και τι περιμένετε, να πάμε να ανάψουμε φωτιά ή και να μην ανάψουμε φωτιά και να μαγειρέψουμε. Άντε πάμε. Θα κάνουμε μία εύκολη τυρόπιτα, την πιο γρήγορη τυρόπιτα και ίσως από τις πιο νόστιμες, το τηγάνι. Πάμε, δύο τυριά έχει, ανθότυρο και φέτα. Βάζουμε μέσα στο μπολ γάλα, αυγά, πιπέρι. Χτυπάμε, αν θέλουμε αρωματίζουμε με φρέσκο δυόσμο ή φρέσκια ρίγανη. Φυσικά τα τυριά, κάνουμε ένα ωραίο χυλό και πει το έργο.

0: πάμε ανθόκυρο. Βλέπετε ότι είναι πιο μαλακός. Το θρηματίζουμε και συνεχίζουμε με τη φέτα. Αυτή είναι η υφή που θέλουμε να έχει. Ελαφρώς παχύρευστο.
1: Στον πάτο του τηγανιού λάδι. Αρκετό τώρα.
0: Φίλο κρούστας. Να προεξέχει όπως όταν κάνουμε γαλακτομπούρικο. Τα έχω κόψει στη μέση. Πάμε. Ένα. Δύο. Βοηθάμε τα τυχώματα. Πάμε τέσσερα. Μάλλον θα βάλω ένα εδώ τώρα. Τρία. Και άλλο ένα τέσσερα έτσι. Λίγο λάδι. Και το τελευταίο εδώ. Επίσης δουλεύουμε τυχώματα. Εδώ ανασηκώνουμε ελαφρά και δουλεύουμε τυχώματα. Πάμε να βάλουμε τα τυριά. Το μείγμα των τυριών. Δεν θέλουμε να καίει το τηγάνι. Θα πάμε στη φωτιά. Εάν το κάνετε σπίτι, που θα το κάνετε σπίτι, 5 το πολύ 6, εκεί θα την έχετε. Βάζουμε ένα φύλλο εδώ. Συνεχίζουμε με ό,τι περισσεύματα έχουμε. Ουσιαστικά τα περισσεύματα βάζω, τα κόβω ασύμετρα, τσαλακωμένα. Και τώρα λάδι πάλι. Γυρίζουμε. Κινήσω πάνω, δεν πιέζουμε. Λάδι πάλι.
1: Λάδι, λάδι, λάδι, λάδι. Και άλλο ένα φύλλο από πάνω.
0: Τέλος. Πάμε να ψήσουμε. Ακούστε. Δείτε χρώμα και ξανακούστε. Και όλα αυτά σε 12 λεπτά.

0: Ζεστή κρέμα βανίλια.
1: Ζεστή κρέμα βανίλια με κανέλα.
0: Με κανέλα. Όπως όταν τρώγαμε μικρά παιδιά, ε.
1: Αυτό, αυτό.
0: Εδώ καθόσασταν.
2: Εδώ.
0: Έχει και την πέτσα πάνω, Παναγία μου. Για να δοκιμάσω πω.
2: Ε, μυρίζει.
0: Ναι. Τι, την κάνεις παραδοσιακά, όπως παλιά.
2: Βέβαια.
1: Γάλα, βανίλια, κανέλα.
2: Τι ωραία που είναι ζεστή.
0: Ζεστή κρέμα βανίλια, παραδοσιακή, παιδική. Συνταγή δεν μας δίνει, θα φανταστώ.
3: Συνταγή είναι πιστική.
0: Ε?
1: Συνταγής όχι.
2: Θα τον ιδιώρουμε να την πάρουμε.
0: Δημοκρατικά πράγματα, να εδώ. Εντάξει, εγώ είμαι ειρηνοποιός, έτσι. Και να σου πω κάτι, μετά θα φάω και μια κρύα.
1: Ναι, η κρύα είναι πιο σκληρή.
0: Πιο σκληρή.
1: Πιο ζελές.
0: Ωραία φίλε, τι μου έδωσες τώρα. Και κοίτα η Φύ, ε. Η Φύ, εδώ. Η τέλεια η Φύ. Τι σε εμάς τώρα, τέλος.
2: Μετά που θα...
0: Φαντάζομαι τι τυριά θα δοκιμάσω. Ειδικά αυτό με τον Μπούκοβο θα είναι.
1: Αυτό είναι σαγανάκι.
0: Αυτό είναι σαγανάκι. Πολύ. Γίνεται και σιχαρά.
1: Σιχαρά, σαγανάκι, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
0: Νερό θες ή καμιά κρέμα ακόμα.
2: Πάμε μετά και μετά. Μετά πάμε την κρύα. Μετά τα ρεβίδια.
0: Α, ρεβίδια, μετά, κρύα, μετά κρέμα.
2: Μετά το μπακαλιάρο.
3: Κουνέλι.
2: Και το κουνέλι.
0: Δεν πάμε καμιά βολτά.
2: Ναι, πάμε τώρα, ναι.
0: Άντε.

0: πέρα από αυτά εδώ τα καλούδια που έχουμε πάνω στο τραπέζι, αυτά που μαγειρέψαμε, έχουμε εδώ ανθρώπους του χωριού οι οποίοι στηρίζουν την παράδοση, κρατάνε αυτό που πρέπει να κρατάνε. Τι Μανώλη, γιατί πρέπει να έρθει κάποιος εδώ?
1: Καταρχήν έχουμε πολύ ωραίο, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία φαγητά, ντόπια φαγητά, είπαμε. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, είμαστε μεταξύ μας αγαπημένοι.
0: Μπράβο, βασικότατο.
1: Βασικότατο αυτό, ναι. Έχουμε τα στενάκια εδώ του χωριού, είναι πολύ ωραία.
0: Υπάρχει, εγώ ξέρω τι διέκρινα έναν απόλυτο συνδυασμό, λοιπόν. Βουνού, είναι σαν να είσαι στο βουνό και σε 10 λεπτά κατεβαίνεις και έχεις όχι μία, αλλά 6-7 παραλίες. 10 παραλίες. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ, πίνεις τον καφέ σου, τρως όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι δουλεύετε και οι ταβέρνες και τα καφενεία. Είναι όλα τα φαγητά βασισμένα στην Κρήτη, στο ελαιόλαδο. Η πρώτη ύλη είναι κριτική, είναι το κουνέλι, είναι το χοιρινό, τα τυριά τα ωραία. Λοιπόν, πέραν όλων αυτών όμως, καταρχάς πώς μένετε εδώ?
1: Εδώ περίπου είμαστε το χειμώνα γύρω στα 120 άτομα.
0: Είστε 120
1: άτομα. 120 άτομα. Το καλοκαίρι πλησιάζουν τους χίλιους, γιατί είναι πάρα πολύ, όπως είδατε και σήμερα, είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολύ τουρισμό έχουμε. Όπως είπες προηγουμένως, η θάλασσα μαζί με το βουνό, με την αγριάδα του βουνού, προσεγγίζουν τον κόσμο και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι και αγοράζουν σπίτια εδώ.
0: Άμπραβο, ναι.
1: Αγοράζουν σπίτια. Μένουν πολύ μόνιμα εδώ. Αγοράζουν οικόπεδα και χτίζουν.
0: Καλό κρασί βλέπω, έχετε
2: καλό
0: βάλει
2: κρασί,
0: στα ποτήρια.
2: Καλό κρασί, καλή ρακή.
0: Αγνή και καθαρή.
2: Αγνή καθαρή.
0: Λοιπόν, βουρ στον μπατσά. Τίποτα, δοκιμάζουμε, τρώμε. κοίταξε εδώ τι έχει φτιάξει. Έτσι, μπακαλιάρος.
2: Μπακαλιάρος με ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια.
2: Παραδοσιακό φαγητό.
0: Έτσι, μόνο ρεβίθια θα δοκιμάσω λίγο. 2-3 να δω τη γεύση.
1: Λοιπόν,
0: βρήκαμε τον Βαρσαλινό, ο οποίος έχει ρίζες στην Κρήτη.
3: Η μάνα.
0: Πιο πολύ που έζησες, Φάρσαλα ή...
3: Πάνω. Φάρσα. Τι έγινε ρε παιδί.
2: Τα καλοκαίρια δεν είχαμε εδώ.
0: Μισό. Ηρεμήστε ρε λίγο.
4: Τρέχουμε λίγο.
0: Γιατί αγώνεστε. Γιατί αγώνεσαι.
1: Δεν αγωνόμαστε.
0: Και ήρθες τώρα στην Κρήτη γιατί?
3: Έπαθε ατύχη με μητέρα μου και την έφερα εδώ. Για πιο οικονομία.
0: Όνομα επίθετο.
3: Μανασής λέγομαι εγώ.
0: Μανασής.
3: Ναι. Είμαι από Πάρσαλα. Γενικά Φασαλινός. Χαλβάς δηλαδή.
0: Χαλβάς,
3: ναι. Κανονικός.
0: Εμένα δεν με ξέρεις. Τίποτα. Άκυρος.
3: Είσαι μικρότερος.
0: Καλά, γιατί είμαι μικρότερος, δεν πάει ότι δεν ξέρεις ούτε το επίθετο τίποτα, ε. Mm. Μανασής. Επάγγελμα.
3: Ταχυδρόμος ήμουν τώρα.
0: Α, είσαι ο ταχυδρόμος.
3: Ναι, αλλά έλεξα πολλά τα
0: χέρια. Και ερχόσουν στο χωριό,
3: Δημοσιογράφος στην Αχιλέα Φασάλων.
0: Α, ένα τα σκάς τώρα.
3: Ήμουν πολλά.
0: Δημοσιογράφος, πότε, όταν ήταν Β' Εθνική ο Αχιλέας.
3: Πέφεζε
0: με δράμαλι.
3: Με χανιά.
0: Με χανιά, με μάκι κτλ.
3: Ναι.
0: Και κανονικά. Τώρα έμαθα ότι είσαι Μερακλής και πας κάνει βολτάρι στα χωριά εδώ.
3: Συνέχεια.
2: Να. Πες.
3: Δεν κάθομαι, συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα με βρει Χανιά, ήθελα με βρει Ρέθυμνο, ήθελα με βρει Ηράκλειο, η Μύρη.
0: Το κάνεις το διπορικό σου και εσύ.
3: Συνέχεια.
0: Για πες τώρα μεταξύ μας. Φάρσαλα ή Κρήτη. Θεσσαλία ή Κρήτη.
3: Θεσσαλία
0: αγαπάς.
3: Πολύ.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Σε λόγο μου. Εκεί είναι το χώμα μου, τι λες τώρα.
0: Α, καλά, κι εγώ από εκεί είμαι, αλλά δεν μπορώ να επιλέξω.
3: Όχι, το χώμα μου, μην το ξέρω.
0: Αλήθεια. Θα επιστρέψεις εκεί.
3: Μα κάτι να μπορούσα.
0: Κάτι θα κάνουμε. Κάτι
3: μπλέχτηκα, δεν σου είπα.
0: Κάτι θα κάνουμε, σου λέω. Θες να επιστρέψεις στη Φάρσαλα. Πρώτη φορά στα χρονικά ακούω άνθρωπο να φεύγει τα Φάρσαλα και να θα είναι γυρίσει.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
5: Να είστε καλά
0: που ήρθατε. Να είστε καλά κι εσείς.
6: Πάλι εδώ.
0: 3-0. Τώρα ήρθα να κάνει τέτοιο.
6: Πλέξιμο. Ορίστε το.
0: Πάπα, τι είναι αυτό τώρα, αυτό για πού θα το βάλεις πάνω τηλεόραση θα γίνει. Δεν το τελείωσες.
6: Δεν τελείωσα. Άκουσε το πάνω, ορίστε.
0: Σ' αρέσει η μαγειρική.
6: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει, με έχεις να μαγειρεύω.
6: Αμέ.
0: Λοιπόν, τι λες, να φύγω να πάω να ρίξω μία.
6: Όπως θέλεις.
0: Να πάω να μαγειρέψω.
6: Όπως θέλεις.
0: Ωραία.
6: Άμα είναι καλό φαΐ.
0: Γράφεις συνταγές.
6: Δεν γράφω.
0: Φωτογραφίζεις. Σ' αφήνω να συνεχίσεις.
6: Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω κάτι τώρα.
0: Πάω για μαγείρεμα εγώ. Φεύγω.
6: Να δεις κάτι.
0: Φεύγω για μαγείρεμα.
6: Αξίζει κάτι. Περίμενε. Να μην φωνάζω να μ' ακούει και τηλεόραση.
0: Τηλεόραση που ακούει.
6: Κοίτα να δεις. Εδώ.
0: Ναι.
6: Να δεις την πλάκα που ήταν μια φορά. Ορίστε, δεν αξίζει.
0: Τι είναι αυτό.
6: Η πλατεία του Κεραμέ.
0: Α, η πλατεία. Εγώ δεν βλέπω πλατεία εδώ.
6: Ναι, γιατί κάθονται οι άνθρωποι. Αυτό. Αυτό είναι εδώ στην πλατεία απ' έξω. Εδώ.
2: Το ημερολόγιο
0: θα πάει. Το ημερολόγιο. Πάει τίποτα. Δυο σελίδες το ημερολόγιο. Α, να. Με την καρδιά στο παρελθόν και το λογισμό στο μέλλον. Μ' αρέσει. Σύλλογος Αθηναίων ο Κεραμιανών.
6: Τα αφεντικό που είναι έξω ήταν.
0: Φεύγω. Πάω για μαγείρεμα.
6: Να μαγειρέψει, να σε δούμε. Ναι.
0: Πάω.
6: Γιατί εγώ σε βλέπω.
0: Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, πάρε θες. Έτσι, βάρα, βάρα. Αντέχω.
6: Αντέχω. Πάντα καλά.
0: Γεια.
6: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφού πάω να μαγειρέψω.
6: Πότε θα σας δούμε. Πότε θα σας δούμε εκεί.
0: Αφού μαγειρέψω, θα μας δείτε. Περπατάω και εμπνέομαι. Τι σας ετοιμάζω τώρα. Μικρή, μεγάλη, πιο μεγάλη, θα τη λατρέψετε. Πατάτες τηγανιτές, τρώτε όλοι. Όπως θα τις φτιάξω εγώ, σίγουρα όχι όλοι. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν θέλω να πω πολλά. Έχω μόνο μία σάλτσα τζενουίνο και έχω και καπνιστή πανσέτα. Τα άλλα στη φωτιά και γούρ στην βρωμιά, την νόστιμη βρωμιά. Καπνιστές πανσετούλες με θυμαρίσιο μέλι. Παναγία μου. Θα τις κόψω σαν μπέικον και θα τις περάσω τα κομμάτια ουσιαστικά. Θα τα κάνω τραγανά crispy σε καυτό μαντεμένιο τηγάνι. Δείτε πόσο λεπτά.

Αυτό θέλαμε, να καραμελώσει. Αφαιρώ τα κομμάτια του bacon, γιατί και το bacon τι είναι, πανσέτα είναι. Και θα αφήσω όλο το λάδι που έχει βγάλει στο τηγάνι. Θα συμπληρώσω ηλιέλαιο και θα ρίξω μέσα προτηγανισμένες πατάτες εγώ για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε στο σπίτι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα διαμάντι. Βγαίνει σε αυτή τη συσκευασία τη Δίκυλη, είναι χορέκα, είναι για τα εστιατόρια, θα σας κάνει τη ζωή σας όχι απλά εύκολη και πεντανόστιμη, δεν έχετε ιδέα. Έχει παρμεζάνα, την πιο ακριβή της αγοράς, έχει ατζούγες, είναι αληθινή, πραγματική σος Caesar. Παίξτε μπάλα, κάντε παιχνίδι, αξίζει τον κόπο. Δοκιμάστε, διοσάλ. Δείτε η φύ. Αλατίζουμε ένα πλάτερ, ένα ξύλο κοπής, να πέσουν οι πατάτες καυτές και να πάρουν γεύση.

άντε γεια. Άλλη μία, είμαστε κομπλέ. Και τώρα βουρ. Πανσέτα, πατάτα, σίζαρ.

αυτό που με εντυπωσιάζει σε αυτά τα μικρά ανεξερεύνητα χωριά είναι πέρα από την ομορφιά, την απλότητα και όλο αυτό που σου δίνουν. Είναι αυτά εδώ τα μικρά τα καλτερίμια μονοπάτια που θες συνέχεια να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά και να ανακαλύπτεις καινούρια. Γι' αυτό ελάτε και ψάξτε τέτοιους προορισμούς. Κεραμέ, είπαμε, Ρέθυμνο.

0: μακριά!
1: Κοίταζε, ρε, θέμα το θέμα, εντάξει, ρε.
0: Έλα να σου πούμε, έλα. Βγες έξω να μην πω μέσα. Βγες έξω να μην πω μέσα.
2: Είπα, είπα.
0: Θα βγεις. Τι θα πω.
2: Θα μπει, θα μπει.
0: Τι κάνεις.
1: Χαράστημα να σας εδώ πέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσείς δεν κάνετε.
0: Καλά, να ήρθαμε εδώ στο χωριό και κάνουμε φόλτα. Μαγειρεύουμε, δοκιμάζουμε.
1: Μπράβο.
0: Βρίσκουμε ανθρώπους σαν και εσάς.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνεις.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι να λέτε.
0: Μπράβο. Αυτό. Έτσι θα κλείσουμε.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Υγεία, αγάπη και...
1: Αυτό.
0: Τι
1: και ησυχία στον κόσμο.
0: Φιλάκια.
1: Και να θέλω μου τσέκατε όποια κοπελιά είναι. Πέτε μου ρε ψιανίες σας του.
3: Θα σε δεις την τριόλαση ως ενίξου.
0: Φωτογραφία. Θέλουμε φωτογραφία. Είμαστε έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.
0: Τσιζ. Τσιζ.
2: Τσιζ.

0: Σόφια βγήκαμε. Like. Και αν τώρα εσείς σας αρέσουν όλα αυτά που βλέπετε εδώ, κάντε ένα subscribe ή αλλιώς εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και θα δείτε αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, αυτή την ωραία κυρία και πολλά άλλα, συνταγούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφών στο περιθώριο κερδούς των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πολλούνται από τα σχολικά κηλικία.
3: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
4: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
4: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχτηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
3: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
5: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων. Είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα.

0: κωδικούς τάξης, είτε να βάλουμε κωδικούς embargo για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
0: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου. Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
2: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
1: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
2: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
1: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
2: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά, οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
3: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
4: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
3: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην

0: επιτάχυνση των εγκρίσεων λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
1: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
0: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
1: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
0: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
1: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της όπως φάνηκε δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και ΜΕΑΣ. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε Μπόμπυρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
3: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
4: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, τυροκομεία εμπόρου ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και

0: Όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα. Μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι η ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Σμυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
3: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες. Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
4: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζω με αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει.

0: απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
0: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών. Πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της GSEV, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της GSEV, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί λήξη πρόθεσμες οφειλές.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της GSEV, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
2: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
2: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
1: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
3: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών, και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
1: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών

0: γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι δεύτερο χέρι-χέρι βοήθεια και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
2: Τι μπορεί να βρει κάποιος στο παζάρι?
1: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι δεύτερο χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
2: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
1: Περίπου 40-45 άτομα.
0: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον εκτός από είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
3: Σε έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και πραγματικά μπορώ να πω με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι ηρακλειώτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκριτιο Στάδιο και όλα είναι έτοιμα για τον αγώνα. Θα περάσουμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανό. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Καθέοδο Σουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
0: επέστρεψε και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρύσα, από ό,τι ακούσαμε.
3: Ακριβώς,
0: άρα σχεδόν πλήρης, λοιπόν, η αποστολή του Όφη.
3: Ο Χρήστος Κόντης είχε όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο, γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα, ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Και είναι και δύσκολο, Χρύσα, να παίζει σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελλο, πρωτάθλημα, βέβαια, και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
3: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντης έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νούς στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ δεν αγωνίστηκε αρκετά, αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ή 30-20 λεπτά.
0: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
3: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε τρεις διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
0: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις τρεις διοργανώσεις. Άλλωστε, το
3: ακούγαμε και στις δηλώσεις που κάνουν, έτσι.
0: Ακριβώς.
3: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
0: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρει.
1: Αυτό, αυτό
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα? Μεγαλώσαμε με αυτό το βιβλίο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη. 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε? Ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και από πού ήταν, γιατί είναι και η περίοδος?
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί,
1: ναι,
0: σας το
1: ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρών, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα. Του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: για τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: Ναι, όχι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί εκείνη την εποχή, του 1901 δηλαδή ήταν.
0: Πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
1: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος. Μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά. Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
0: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς.
1: Για τη σημασία της εκπαίδευσης.
0: Με το παιδί που μετράει τα άστρα του Λουντέμ, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι. Δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα για το σύμπαν ένα τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
1: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
0: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό, και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινις, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι, ναι, είναι, να θέλει να πάει παρακάτω.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή από μαθητής μικρός, να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
1: Όχι,
0: και στην πορεία.
1: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό.

0: Δηλαδή μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός φυσική, η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη είδα ότι η αστρονομία επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
0: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στο αστεροσκοπείο Σχοίνακα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε. Σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα που πάω από ένα θέμα αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας. Δηλαδή, ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ, παλιότερα στις εφημερίδες γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, μια αυτή των άστρων που...
0: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί που τους έχουμε δει που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον. Αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί. Οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ, θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
1: Ναι, ή από το AI τώρα.
0: Ναι, από το AI τώρα.
1: Όχι το λέω, γιατί ξέρετε. Ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος εγώ που βλέπω των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
1: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας και με τα φυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι, είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί 15 δισεκατομμύρια, 20 δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το αντιλαμβάνουμε και αυτό για να έχει τις θρησκείες που ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να, γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
0: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται.

0: τα να έχεις μετρήσεις mm-hmm. προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες «Α, η μεγάλη έκρηξη» και τα λοιπά.
1: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
0: Ναι.
1: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουν, έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
1: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
0: Ως ομάδα, ναι, ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
1: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
0: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αέναη διαδικασία τις σπουδές. Πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει Κρήτη και γιατί, δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει. Σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση. Μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους,
0: προκατόχους σας,
1: αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο Κρήτη.
0: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ, που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα, οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό, θα ενδιαφερόσουν. Και κάπως έτσι.
1: Πέσατε και σε καλή φουρνιά, καθηγητών.
0: Ναι, όχι,
1: τότε,
0: ήταν,
1: έτσι.
0: Όχι. Μα νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή, στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
1: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε.
0: Όχι, πραγματικά. Το πίστεψα, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή, οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέποντα και την πορεία.
0: Όχι,
1: τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ. Θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση. Και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες, όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα. Έμενα εκεί στην Παιδιάδοση, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσαν και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας είχε λείψει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά. Δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Ναι. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή, γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2000.

0: 2010-2011 που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο έτσι το μέλλον αβέβαιο και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι... και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤΗ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας μας, δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν όπως έλεγα και στον περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
1: Αυτό είναι
0: που είναι μεγάλη,
1: μεγάλη
0: και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Πάπα Μαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα που να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι ας πούμε την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω βέβαια οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω η Αμερική και... Η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε

0: το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραν χρήματα, ο Αίμνης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε... Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντησή σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε «Α, έρχεται».
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, τα γελάει. Ναι, τα βουλέμε, αλλά
0: ναι. Αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί. Γιατί λέω μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούνε αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
1: Ναι, αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, αλλά απίθανε. Όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, σαν τη γη, η τυχαιότητα δηλαδή, αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού και αυτό που για να έρθουμε σε... είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλοια και άλλα διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής πρόοδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: ετοιμότητα.
1: Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ναι. Ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Mm. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα, γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μην μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν
0: έχει πολλά χρήματα. Όχι, αναλογικά αν πούμε για το διάστημα πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρθουν στο Ιράν είναι πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε, πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς και μου λέγει ο λόγος είναι απλός γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμια επιρροή, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροή, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλες αυτές το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά από
1: αυτά. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρινό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας όταν φωνάζανε στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε στην περιέργεια να πας να
0: ακριβώς, αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαβολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, να το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές. Πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία. Γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: όχι. Εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι. Πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω κάποια τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που λέγανε ναι, πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι

0: κλείσουμε αυτό το κομμάτι που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες. Όντως, επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό τον δικό μας τον αστάτη, μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
1: Είναι
0: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
1: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέ, ο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος τώρα. Αν κάτι συμβεί μέχρι τότε. Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχει αποφασιστεί. Ναι. Αλλά...
0: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολλή πρωθυπουργία από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν, δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για την χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουμε και τα μηνύματα, ένα μηνύμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσουμε με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας.
1: Και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
0: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
0: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Και που μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να. Ο άνθρωπος ως όν. Είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες με

0: με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα επ' αυτού, ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι,

0: πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο. Οπότε
1: μπορεί
0: θέλω να πω ότι θα αναπτύξουμε
1: δηλαδή
0: άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε, ένας σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος ο Ταβερναράκης είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελε να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων με
1: δεύτερο, δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα είχαμε πάρει πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι
0: ευχαρίστως, γίνεται. Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και να
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η Ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
1: Είναι, τι χώροι είναι κύριοι.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητικοί χώροι. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
1: Θα φύγει το εστιατόριο από
0: εκεί,
1: κτίριο.
0: Πάει σε ένα πολύ πιο
1: ναι,
0: ωραίο χώρο
1: δίπλα.
0: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι. Ναι. Ήτανε παλιά, ναι.
0: Ήταν
1: παλιό
0: πολύ
1: αίτημα.
0: Παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Έγινε. Είναι πραγματικά. Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικός χώρος, χώρος πειραμάτων. Η

0: πιο πολυμορφικός χώρος που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια. Ναι,
0: αλλά είναι λίγο γενικότερο, δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν, είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος να είναι μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχους και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι. Δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πολυμία. Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και και όλη αυτή την άλλη κληρονομιά και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες και εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ

0: ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν, γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα ναι. Σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική έτσι. Στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Καρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για,
0: βεβαίως,
1: για
0: βεβαίως.
1: Διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα. Ναι, έτσι, ναι. Για να ξέρουμε να
0: ετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό θνησιγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
3: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
4: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
3: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
4: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
3: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
5: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
3: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
5: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
3: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
5: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποντολάκη, τον Αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη Σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε

0: Μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Ξεβάνης. Νίκος Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

0: Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της Κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 700 σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ
0: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευρά διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία.

0: Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
2: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
2: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωας την γνωσό, με αυτά της εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διπλό σήμα εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Ratings που αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Την ίδια στιγμή πάντως δεν είναι τόσο θετικά τα μηνύματα που αφορούν την ενέργεια, αφού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοκ στις τιμές των καυσίμων. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από την Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας μας από τον Οικοσκόπ μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους.
0: Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις στην ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Εάν χρειαστούν νέα μέτρα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Eurogroup στο Δουβλίνο.
2: Developments in the Middle East are once again putting upward pressure on oil and gas prices, with direct consequences for our citizens and our businesses. This is not the first time that we have faced an external shock of this kind, and that is precisely why the lessons should be vivid and clear. We cannot control every crisis that erupts beyond Europe, but we can reduce our dependence on events beyond our borders. That is why we need to accelerate our path towards greater energy independence. We will be speaking on a daily basis and monitoring it, and should the situation arise, we have done it in the past, we will reconvene by digital means. But right now that's not the plan as it is.
0: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, σκάφος του λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σωρό του ηλικιωμένου το μεσημέρι, ρίχνοντας τραγική αυλαία στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Ο Γάλλος είχε έρθει για διακοπές στο νησί με τη σύζυγό του, όταν τα ίχνη του χάθηκαν τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Έρευνες διεξήχθησαν τόσο στο βυθό όσο και από αέρος, ενώ η ομπρέλα και τα προσωπικά του αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα στην παραλία. Ώρες μετά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τραγικό, όπως είπαμε, τρόπο και οι διακοπές του ζευγαριού στην Κρήτη είχαν την πιο δραματική κατάληξη. Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων Δημοσίων.

0: και ιδιωτικών σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
0: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
1: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Θύματα επιτίδιων έπεσαν δύο γυναίκες στο Ρέθυμνο, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για δύο νέες υποθέσεις απάτης. Και στις δύο περιπτώσεις, μία 79χρονη και μία 49χρονη δέχτηκαν τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο που ανέφερε ψευδώς ότι καλεί απολογιστικό γραφείο. Ενημέρωσε τις ανυποψίαστες γυναίκες ότι δικαιούνται βάουτσερ 450 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύονταν προπληρωμένες κάρτες τύπου PaySafe, ώστε να τους γίνει η καταβολή των χρημάτων. Και οι δύο γυναίκες πίστηκαν, όμως αντί να πάρουν χρήματα, συνέβη το αντίθετο. Η 79χρονη έδωσε το ποσό των 500 ευρώ για PaySafe και η 49χρονη 400 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, ήταν ήδη αργά. Όμως ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για την εξιχνίαση των υποθέσεων και τον εντοπισμό των δραστών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και οι ηλεκτρονικές, με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ, μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία.

το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό.

0: Διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
1: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν οι επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
0: Με τρεις ακόμη πληρωμές ολοκληρώνεται για το 2026 η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21, με την τέταρτη δόση να πληρώνεται μαζί με το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο. Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ακολουθεί η πέμπτη δόση στις 30 Νοεμβρίου. Κλειστή παραμένει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δεν είναι διαθέσιμη. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η εκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Η τέταρτη δόση αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.
2: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολλές οικογένειες είναι το επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η καταβολή της τέταρτης δόσης και αφορά το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για να υποβληθούν νέες αιτήσεις έχει προς το παρόν παραμείνει κλειστή η πλατφόρμα, γιατί χρειάζεται να εκαθαριστούν οι συγκεκριμένες που έχουν ήδη υποβληθεί ώστε να λάβουν τα χρήματά τους για την τέταρτη δόση.
0: Το επίδομα για τα δύο πρώτα παιδιά κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ τον μήνα ανά παιδί, ανάλογα με το εισόδημα, ενώ από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο το ποσό διπλασιάζεται. Σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
2: Τα ποσά εξαρτάται το οικογενειακό εισόδημα της κάθε οικογένειας και διαφέρουν ανάλογα τα τέκνα και την οικογενειακή κατάσταση που βρίσκεται το εισόδημά τους. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες είναι ότι δεν λαμβάνουν χρήματα στο λογαριασμό τους. Πλέον είναι μια προπληρωμένη χρεωστική κάρτα με το ποσό που δικαιούται και θα μπορούν να το καταναλώσουν οπουδήποτε επιθυμούν.
0: Η τελευταία δόση του έτους προγραμματίζεται για το διάστημα 18 έως 24 Δεκεμβρίου.
2: Στο συγκεκριμένο επίδομα παιδιού, το λεγόμενο Α21, χρειάζεται να γίνει έλεγχος ότι η φορολογική δήλωση της χρήσης του 2025 έχει υποβληθεί, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN έχει δηλωθεί σωστά και ότι τα παιδιά που είναι προστατευόμενα και εκείνα με τη σειρά τους έχουν δηλωθεί σωστά. Οπότε χρειάζεται να ελέγξουν όλα εκείνα τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουν ότι όντως έχει γίνει η υποβολή της αίτησης για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Σε ισχύ τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και κτισμάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις.
3: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
4: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
3: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
4: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτερικό.

0: γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
1: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
0: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ετούμενη, η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Ένα ευχάριστο γεγονός σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όταν μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, καθώς ο μικρός Μπόμπυρας αποδείχθηκε βιαστικός. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Κρέτα 24, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, η πόνη της γυναίκας έγινε αναισθητή όσο η ίδια βρισκόταν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της την μετέφερε στο νοσοκομείο με το αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον γυναικολόγο της. Μόλις έφτασε η γυναίκα στα ΤΕΠ, το αγοράκι της, όπως φάνηκε, δεν μπορούσε να περιμένει και αποφάσισε να έρθει στη ζωή όσο η ίδια βρισκόταν στα ΤΕΠ. Ο κύριος Μπέας τόνισε ότι ο τοκετός έγινε με απόλυτη ασφάλεια, παρουσία γυναικολόγου και μέας. Ο βιαστικός, όπως αποδείχθηκε Μπόμπυρας, έχει βάρος 3 κιλά και 100 γραμμάρια και χέρι άκρας υγείας μαζί με τη μητέρα του. Νέα παράταση στα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων έως την 1η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την όσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσης του στο περιβάλλον έως και 9 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.
3: Σε αυξημένη υπαγρύπνηση βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης έναντι της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Τα προληπτικά μέτρα που παρατάθηκαν ισχύουν από σήμερα Παρασκευή έως την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε και θα επανεκτιμηθούν. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην Ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Ο Σταύρος Τζεδάκης σε δηλώσεις του τόνισε παράλληλα την ανάγκη για άμεση δράση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στην Κρήτη.
4: Σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα τα οποία παρατείνονται μέχρι 1 Οκτωβρίου, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε από την αρχή που είχαμε τα κρούσματα πανόησης ευλογιάς το 2024-2025. Στόχος μας είναι να προλαμβάνουμε, στόχος μας είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, στόχος μας είναι να μην υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια ύφεση της ευλογιάς στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει όμως και το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο που πρέπει πάντοτε να μας απασχολεί και όπως έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να κρατήσουμε την Κρήτη καθαρή του νοσήματος, ώστε μπορεί να λειτουργεί η οικονομία μας, ώστε να μην χάνουμε ζωικό κεφάλαιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης απίθυνε κάλεσμα σε ολόκληρο το οικοσύστημα του κτηνοτροφικού τομέα, κτηνοτρόφους, στηροκομεία εμπόρου ζωοτροφών και σφαγεία να επιδείξουν την ίδια υπευθυνότητα και συνεργασία που επέδειξαν και στο παρελθόν.
4: Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε γρήγορση, να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, όλο το οικοσύστημα, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους κτηνοτρόφους μας, και με τους ζωέμπορους, και με τα σφαγεία, και με τα τυροκομεία και τα ζωοτροφάδικα, ώστε

0: όλο το οικοσύστημα να τηρεί τα μέτρα βιοασφάλειας, να προσέχουμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα όπως δεν είχαμε προβλήματα μέχρι τώρα, να μην έχουμε και στο μέλλον. Υπάρχει, όπως είπα, μια ύφεση στην υπηρετική Ελλάδα, μακάρι να σταματήσει εκεί. Είναι το ζήτημα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα.
1: Σημαντικές βροχοπτώσεις έπεσαν αυτή την εβδομάδα σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και μπορεί η βροχή να έδωσε σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο, δεν είναι η ίδια τα ωφέλη για όλες τις καλλιέργειες, καθώς η υγρασία δεν ευνοεί τα αμπέλια και τα υπαίθρια κυπευτικά.
2: Η βροχή που επισκέφθηκε την Κρήτη έρχεται μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, προσφέροντας σημαντική ανάσα στην ελαιοκαλλιέργεια. Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΕΚ Γιάννης Σμυρνάκης, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά για την ελιά, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρπού και στην αύξηση της ελαιοπεριεκτικότητάς του, δηλαδή στη συσσόρευση λαδιού μέσα στον καρπό.
3: Όσον αφορά τα ωφέλη της βροχής, είναι ένα διτό ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Σίγουρα η βροχή έχει η βροχή των τελευταίων ημερών έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει σίγουρα την ελαιοκαλλιέργεια, καθώς μετά από ένα θερμό καλοκαίρι και μια παρατεταμένη ξηρασία, είναι κρίσιμο και πολύ θετικό για την ελιά ότι έχουμε μια βροχόπτωση, γιατί θα βοηθήσει την ανάπτυξη του καρπού αλλά και τη συλλογή λαδιού μέσα στον καρπό, την ελαιοπεριεκτικότητα εν τέλει του καρπού.
2: Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι η ίδια για όλες τις καλλιέργειες. Οι βροχές δημιουργούν προβλήματα στα αμπέλια και στα υπαίθρια κυπευτικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυτές οι καλλιέργειες βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την εμφάνιση σύψεων και βοτρίτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για απώλειες και μείωση της παραγωγής.
3: Όμως από την άλλη μεριά, οι βροχές δημιουργούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την καλλιέργεια του αμπελιού, αλλά και των υπαίθριων κυπευτικών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Γιατί στο αμπέλι αλλά και στα υπαίθρια κυπευτικά δημιουργούνται σύψεις, βοτρίτης, οπότε θα έχουμε μείωση της παραγωγής.
2: Ο Σεπτέμβριος είναι άλλωστε ένας μήνας κατά τον οποίο οι βροχοπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστες, όπως τονίζει ο κ. Μυρνάκης, και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Έτσι, η πρόσφατη βροχή αποτελεί μια σημαντική βοήθεια για την Κρήτη και ιδιαίτερα για την ελιά, την ίδια ώρα όμως αφήνει πίσω της προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.
3: Αλλά συνολικά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που κάνει βροχές, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Είναι ναι μεν καλό για την Κρήτη αυτή τη στιγμή που έβρεξε, αλλά σε ορισμένες περιοχές και περιοχές που καλλιεργούνται τα μπέλια, σίγουρα και τα υπαίθρια κυπευτικά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
2: Οι επιπτώσεις στις αμπελοκαλλιέργειες και στα υπαίθρια κυπευτικά αναμένεται να αποτυπωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς οι παραγωγοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αυξημένης υγρασίας.
1: Στο επίκεντρο επανέρχονται οι συνθήκες εργασίας και η οικονομική στήριξη των πυροσβεστών μετά και τις νέες εξελίξεις γύρω από το επίδομα διοίκησης, την υπογραφή δηλαδή της πολυαναμενόμενης κοινής υπουργικής απόφασης που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του. Οι πυροσβέστες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν αρκεί και ζητούν πρόσθετα μέτρα για το μάχημο προσωπικό που καλείται να επιχειρήσει σε ολοένα και πιο απαιτητικές συνθήκες. Στην τελική ευθεία για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης περνά το έμψυχο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, καθώς υπεγράφει η πολυαναμενόμενη κοινή υπουργική απόφαση που οριστικοποιεί το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος διοίκησης στο ένστολο προσωπικό της πυροσβεστικής. Την απόφαση συνυπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Στο μεταξύ, συνδικαλιστές υποστηρίζουν πως πρέπει να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης των μάχημων, όπως είπαν εν στόλων, και παράλληλα υπογράμμισαν πως θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους.
4: Πλέον οριστικά υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος θέσεως, διοικήσεως διαφορετικά, που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα χορηγηθεί αναδρομικά στους συναδέλφους όλους. Χαιρετίζομαι αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη, όμως ερχόμαστε εδώ να ουσιαστικά να πούμε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει ζήτημα στην κατανομή των ποσών. Δεν μπορεί να παίρνει μεγαλύτερο ποσό κατανομής του επιδόματος αυτού ένας ο οποίος υπηρετεί στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος σε κάποια διεύθυνση ή τμήμα από τον διοικητή ενός μάχημου σταθμού.

0: ρυθμό που είναι στην καθημερινότητά του στη φωτιά, στην καθημερινά στην περιπολία και ένα προϊστάμενο κλιμακείο, ο οποίος καθημερινά είναι μέσα στη φωτιά και μέσα στα συμβάντα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τόσο για την απλήρωτη υπερεργασία, επιτέλους να πληρώνεται που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όσο για την αναγνώριση ακόμα δύο μάχημων ετών υπηρεσίας, τη λεγόμενη επταετία από πενταετία την οποία έχουμε, την οποία δεν χαρίζεται, είναι χρόνος υπηρεσίας ο οποίος δουλεύουν οι συνάδελφοι.
1: Οι πυροσβέστες ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν την φετινή αντιπυρική περίοδο ως μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, με δύο πυροσβέστες νεκρούς και τεράστιες εκτάσεις γης καμένες. Μάλιστα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
0: Η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται. Βρισκόμαστε ακόμα 1,5 μήνα πριν τη λήξη της. Η αντιπυρική περίοδος λήγει επίσημα στις 31 Οκτωβρίου και αυτό θα το δούμε βέβαια και στην πράξη, αναλόγως στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, διότι πάντοτε η Κρήτη την αντιπυρική περίοδο την κλείνει τελευταία. Εάν υπάρχουν παρατεταμένη περίοδο καλοκαιριού από 31 Οκτωβρίου και μετά. Η αντιπυρική περίοδο η οποία διανύσαμε ήταν μια από τις δυσκολότερες, να μην πω οι χειρότερες των τελευταίων ετών, πρώτα απ' όλα διότι θρηνήσαμε δύο συναδέλφους μας που πέσανε στο βωμό του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας και τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί, οι περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί αυτή την αντιπυρική περίοδο με τις φωτιές οι οποίες είχαν ξεσπάσει επάνω στο νησί. Και επίσης τα οχήματα τα οποία επίσης καταστραφήκανε και ζητάμε την ανανέωσή τους.
1: Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν μία στις πέντε δεν διαθέτει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα, ενώ το 46,2% τα αποθέματα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Την ίδια ώρα το 31,5% έχει λήξει πρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ και οι επενδύσεις παραμένουν μια δύσκολη υπόθεση. Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και οι πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα, ενώ τα ταμιακά της διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα. Και σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, για άλλο ένα εξάμηνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μία στις πέντε επιχειρήσεις δεν διαθέτει ταμιακά διαθέσιμα και περίπου το 50% των επιχειρήσεων έχουν διαθέσιμα για μέχρι τέλους του μήνα. Καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα έτσι ώστε να τα επενδύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, το μεταφορικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.
1: Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας για τους μικρομεσαίους, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς τα επίσημα στοιχεία της αγοράς.
2: Πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και αυτό οφείλεται στο ότι από την πλευρά της πολιτείας δεν ακουγόμαστε σε αυτό που ζητάμε διαχρονικά, μια ρύθμιση των 120 δόσεων με κούρεμα των πρόσθετων τολών και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες να απεγκλωβιστούν από τον κυκαιώνα των χρεών που έχουν σε ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία και όχι μόνο.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΟΕΒΕΝΗ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πώλησης.
2: Πάρα πολλές επιχειρήσεις να δείχνει έρευνα ότι περίπου γύρω στο 45% το επόμενο διάστημα θα κάνουν ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Που δυστυχώς είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούν να απορροφήσουν τις τόσο μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σήμερα στο θέμα του ενεργειακού.
1: Επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα παζάρι αλληλεγγύης για γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Επέστρεψε για 22η χρονιά το παζάρι δεύτερο χέρι βοήθεια στο Πάρκο Γεωργιάδη, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Το Πάρκο Γεωργιάδη θα είναι γεμάτο με αντικείμενα που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ όπως τόνισαν τα μέλη του Συνδέσμου, κάθε αντικείμενο μπορεί να αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, αλλά και να γίνει μέρος μιας προσπάθειας που βοηθά ένα συνάνθρωπό μας.
3: Έχει ξεκινήσει το παζάρι μας από τις 9 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Και είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αυτά όλα που βλέπετε είναι προσφορές των φίλων, των Ηρακλειωτών. Και εμείς τα εκθέτουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε πίνακες, έχουμε πάρα πολλά βιβλία.
4: Τα μέλη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κάλεσαν το κοινό του Ηρακλείου να επισκεφθεί το παζάρι Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθεια και να ανακαλύψει τους μικρούς και μεγάλους θησαυρούς του.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλειώτικο λαό για τις προσφορές του, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Το καλό είναι ότι είμαστε αγαπημένες, ενωμένες, είμαστε όλες μια ομάδα και γι' αυτό βλέπετε ότι το παζάρι λειτουργεί άψογα.
4: Τι μπορεί να βρει κάποιος το παζάρι?
5: Μπορεί να βρει τα πάντα. Είμαστε παζάρι δεύτερο χέρι. Κρύσταλλα, ασημικά, πίνακες, κοσμήματα, θαυμάσια εργόχειρα, αντίκες, εικόνες, πάρα πολλά πράγματα.
4: Πόσες κυρίες συμμετέχετε εδώ στο παζάρι?
5: Περίπου 40-45 άτομα.
4: Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν αντικείμενα σε καλή κατάσταση που δεν χρησιμοποιούν πλέον, εκτός από είδη ένδυσης και υπόδυσης, είδη σπιτιού, βιβλία, παιχνίδια, διακοσμητικά, κοσμήματα και άλλα χρηστικά είδη.
3: Σε έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ το Ηρακλειώτικο κοινό και περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο να έρθει να ψωνίσει από το παζάρι μας. Γιατί οι τιμές είναι εξευτελιστικά χαμηλές. Και επειδή βρίσκουν πράγματα, έρχονται και αντίκες εδώ, έρχονται και πάρα πολύ ωραίοι πίνακες και πραγματικά μπορώ να πω με συγκίνηση ότι μας έχουν αγκαλιάσει οι Ηρακλειώτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφη αντιμετωπίζει αύριο τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκριτιο Στάδιο και όλα είναι έτοιμα για τον αγώνα. Θα περάσουμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από το παιχνίδι του αυριανό. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Με 23 παίκτες θα υποδεχθεί ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης. Η αποστολή απαρτίζεται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Σιέλη, Νικολάου, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Φούντα, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνη, Σέκα, Θεοδοσουλάκη και Κόντρο. Ο Μαρινάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας και έμεινε εκτός, όπως εκτός έμειναν και οι Καλαφάτης, Ρωμάνο, Καινουριάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης και Κουτσουπιάς. Εν ολίγης, Μάνο, δεν έχουμε προβλήματα. Δεν
0: επέστρεψε και ο Νικολάου στις προπονήσεις, Χρύσα, από ό,τι ακούσαμε.
3: Ακριβώς,
0: άρα σχεδόν πλήρης, λοιπόν, η αποστολή του Όφη.
3: Ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Όπως είπαν και οι ίδιοι μετά το παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς έχει περάσει ο Χρήστος ο Κόντης στους παίκτες του τη δική του τη φιλοσοφία. Αμέσως μετά την αναμέτρηση, και ενώ ακόμα δεν είχαν κοπάσει οι πανηγυρισμοί, οι ίδιοι οι παίκτες έλεγαν ότι το μυαλό μας είναι στον Αστέρα Τρίπολης. Θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης ακριβώς όπως αντιμετώπισαν τη Χόφενχάιμ, τον Ολυμπιακό, την Τσέσκα. Δεν αλλάζει κάτι για αυτούς, δεν υποτιμούν κανέναν αντίπαλο, γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος. Και ο Όφη έχει τώρα στόχο να πάρει 3 ακόμα βαθμούς, να συνεχιστεί αυτό το θετικό του σερί και να αναρριχθεί κι άλλο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Όλα είναι έτοιμα.

0: Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα ανακοινώθηκαν, Μάνο, και τα πακέτα για το ταξίδι στο Ρεν, όπου θα αγωνιστεί ο Όφη σε περίπου ένα μήνα από τώρα στη Γαλλία. Είναι όλα σε πάρα πολύ καλό σημείο και ο Όφη αύριο καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό του Αστέρα Τρίπολης, στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Και είναι και δύσκολο, Χρύσα, να παίζει σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα. Κύπελο, πρωτάθλημα και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί και ο προπονητής της ομάδας και οι παίκτες την κούραση.
0: Τα λες πάρα πολύ σωστά, Μάνο. Το καλό είναι ότι ο Κόντις έχει παίκτες και μπορεί και κάνει rotation όταν χρειάζεται. Ας πούμε, ο Νους στο παιχνίδι με τη Hoffenheim δεν αγωνίστηκε αρκετά, αγωνίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ή 30-20 λεπτά.
1: Ναι, πέρασε στο 60 λεπτό αλλαγή.
0: Οπότε ο Νους είναι τώρα πιο ξεκούραστος για να μπορέσει να αγωνιστεί και αύριο. Στον δίνω σαν παράδειγμα τον Νους. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτό το γεγονός. Ο Χρήστος ο Κόντης ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και μην ξεχνάμε, Μάνο, ότι αρκετοί παίκτες του Όφη δεν το έχουν ξανακάνει αυτό, έτσι, να αγωνίζονται σε τρεις διοργανώσεις. Είναι κάτι καινούργιο για πολλούς από αυτούς.
1: Το υπενθύμησε πολλές φορές ο προπονητής στους παίκτες ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια που κάνουμε και τους κάλεσε να είναι συγκεντρωμένοι και στις τρεις διοργανώσεις. Άλλωστε, το
0: ακούγαμε και στις δηλώσεις που έκανε. Αυτό κάνουν, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μέχρι τώρα αυτό κάνουν.
1: Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: πατήρ Αντύπας, ο Ιερομόναχος Αντύπας.
1: Ιερομόναχος Αντύπας.
0: Και βρίσκεστε στο κελί της Αγίας Άνης, στις καργές του Αγίου Όρους. Το κελί αυτό ανήκει στη Μονή Ιβύρων. Την ξέρατε τη Μονή Ιβύρων, πήγατε?
1: Όχι.
0: Να πάτε. Εκεί είναι η Εφαίστειος εικόνα η Πορταΐτισσα, θεωρείται η πιο θαυματουργή εικόνα του Αγίου Όρους. Και ίσως δεν ξέρετε τι ρητόρο το κελί. Το κελί είναι ένας μικρογραφείο, ένα μικρό μοναστήρι. Έχει ναό, έχει κελιά που μένουν οι μοναχοί, έχει αρχονταρίκι όπως λέγεται, σαλόνια συνοδικά όπως είμαστε τώρα εδώ σε ένα μικρό.
1: Όλα τα κελιά έχουν από ένα αρχονταρίκι?
0: Όλα.
1: Όλα, ε.
0: Και ένα και δύο αρχονταρίκι έχουν. Έχουν ξενώνες που κοιμούνται οι ξένοι, έχουν τα προσωπικά δωμάτια των μοναχών. Κελί λέγεται και το προσωπικό δωμάτιο του μοναχού.
1: Κελί.
0: Αλλά κελί λέγονται και αυτά όπως βλέπετε εδώ.
1: Κελί είναι μικρό δωμάτιο.
0: Κελί είναι μικρό δωμάτιο, αλλά είναι και μικρό μοναστήρι.
1: Και μικρό μοναστήρι.
0: Ενώ στις σκήτες που είναι σαν χωριά, εκεί έχουν τον κεντρικό ναό, το Κυριακό λεγόμενο, έχει τέτοια κτίρια, τέτοια οικοδομήματα, ίσως λίγο μικρότερα. Εκεί λέγονται καλύβες. Γιατί ξεκινήσαν σαν καλύβες. Τώρα βέβαια έχουμε το τσιμέντο, έχουμε την πρόοδο, έχουμε χίλια δυο. Όλα αυτά επηρέασαν και εξωτερικά, ας πούμε, την παρουσία των καθιδρυμάτων του Αγίου Όρους. Έχουμε λοιπόν τα μοναστήρια, τα 20 μεγάλα μοναστήρια στο Αγίον Όρος, στα οποία ανήκει η γη στο Αγίου Όρους. Το Αγίον Όρος δεν είναι κράτος, είναι αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους. Όλη αυτή η έκταση, 70-72 χιλιόμετρα μάκρους που έχει και 10 περίπου φάρδος, έτσι κοντρικά τα λέω, ανήκει στα 20 μοναστήρια.
1: Πόσοι μοναχοί μόνιμα υπάρχουν εδώ, περίπου?
0: Λίγο παλαιότερα είχαν γίνει, ας το πούμε, τους είχαν μετρήσει, τους είχαν εξετάσει, γιατί είναι διορθόδοξο το γεγονός, δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά πολλοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι σωστά, όπως Ρουμάνοι, δεν ξέρουν πώς είναι. Ναι. Κάποτε λέγανε ότι ήταν 1.700 περίπου.
1: Τώρα, 1.800, παλαιότερα είχε
0: 6.000 λένε.
1: Πόσο?
0: 6.000. Μπορεί και παραπάνω. Τώρα, αυτή η έμεθα, άλλοι μένουν μέσα στα μοναστήρια, εντός των τυχών, και άλλοι, όπως σας είπα, εκτός των τυχών, εμείς που λεγόμεθα, χαρακτηριζόμεθα ως εξαρτηματικοί των μονών.
1: Που σημαίνει?
0: Εξαρτώμεθα από ένα μοναστήρι. Δεν έχουμε σφραγίδα, δεν έχουμε, ας πούμε, είναι μεν η ζωή μας αυτόνομη, θα έλεγα, ζούμε όπως θέλουμε, το πρόγραμμά μας, το εσωτερικό, πού θα βρούμε χρήματα να ζήσουμε. Όλα αυτά είναι η δική μας υπόθεση. Το πώς είμαστε μέσα στην εκκλησία, πόσες ώρες θα προσευχηθούμε, πότε θα λειτουργήσουμε, πώς θα φιλοξενήσουμε τον κόσμο, αν φιλοξενήσουμε κόσμο, αυτό επαφείται σε εμάς. Αλλά το μοναστήρι, ας το πούμε, το κάθε μοναστήρι έχει μια υψηλή επίβλεψη. Αν δει κάτι στραβό στον τρόπο της ζωής μας, της συμπεριφοράς μας, επεμβαίνει. Και πρέπει να επεμβαίνει. Δεν είμαι θα.
1: Ποιος μαγειρεύει εδώ?
0: Ας είδατε.
1: Όλοι.
0: Ποιος μαγειρεύει?
1: Ναι. Όλοι μαγειρεύουν. Τρεις είστε τώρα?
0: Τέσσερις είστε, αλλά βασικά μαγειρεύω εγώ. Συνήθως συνηθίζουν αυτοί οι γεροντάδες των κελιών, ναι, να κάνουν και το μάγειρα. Γιατί οι άλλοι είναι και νεότεροι, κάνουν άλλες δουλειές. Που εμείς, ας πούμε, οι μεγαλύτεροι, εντάξει, έχουμε την εκκλησία, διάφορα άλλα, με τους ξένους, εξομολόγηση. Εγώ προσωπικά με καλούν και έξω, πηγαίνω και έξω σε μοναστήρια, σε ενορίες, θέλουν ομιλίες, θέλουν διάφορα. Όταν είμαι λοιπόν εδώ, μαγειρεύω εγώ.
1: Και... Αγαπημένο φαγητό υπάρχει?
0: Εντάξει.
1: Γιατί για μένα η φασολάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει τώρα, αφού φασολάδα έχουμε χορτάσει.
1: Έχουμε χορτάσει.
0: Και από ψάρια έχουμε χορτάσει δηλαδή. Γιατί εμείς ψάρια τρώμε κρέας.
1: Κρέας δεν τρώτε καθόλου?
0: Μερικά κελιά τρώνε κρέας, ας πούμε. Ακόμη και από μοναστήρια όταν βγαίνουν έξω τρώνε κρέας. Εμείς το συνηθίσαμε, επειδή προερχόμεθα κι εμείς από Κοινόβιο. Το συνηθίζαμε και δεν τρώμε κρέας.

0: Βασικά, όταν είναι οι μέρες που μπορούμε να φάμε, παίρνουμε, ιδίως από την Ορνούπολη όταν περνάω, παίρνουμε έτσι πάντα φρέσκα ψάρια και εντάξει. Δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή επιτηδευμένα πράγματα, να το πω έτσι, παρά τα γνωστά, ό,τι έμαθα μάλλον στο κοινόβιο, γιατί εκεί ήμουνα και 3-4 χρόνια μάγειρος και από εκεί έμαθα και εδώ μαγειρεύω. Λένε πως μαγειρεύω καλά, αλλά γεύσαστε λέει και είδετε. Τώρα δεν είναι η ώρα που ήρθατε να είναι και η νηστεία σήμερα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα.
0: Σας κάναμε τραπέζι. Ήρθατε και όχι απρόσκλητοι. Πρόσδεκτοι είστε πάντα, αλλά προειδοποιείτε. Τέλος πάντων, πέρα τα αυτά όμως, δεν είναι. Χαρά μας δώσατε που ήρθατε. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά να τύχει καμιά άλλη φορά να μαγειρέψουμε.
1: Και μόνο που μας δεχτήκατε, είναι τιμή μας. Ευχαριστούμε πολύ.

σε ένα μπολ θρηματίζω με τα χέρια μου μια καλή φέτα όπως έχω εδώ εγώ, μια φέτα Χότου, μια φέτα με ιστορία από το 1920. Με το χέρι μας ιδανικά παίρνουμε τα τρυφερά μέρη από φρέσκο άνηθο φυσικά. Αν δεν σας αρέσει βάλτε δυόσμο. Σας δίνω την λύση, την αναλλακτική. Προαιρετικό επίσης είναι και το σκόρδο σε σκόνη. Εδώ όμως πρόκειται για ένα μεζέ, θα δείτε γιατί. Σπάμε και πιπέρι μαύρο. Ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

δεν βάζουμε αυγό στη συγκεκριμένη συνταγή. Παίρνουμε φύλλα κρούστας όπως είναι ολόκληρα και τα κόβουμε ακριβώς στη μέση. Τα βάζουμε ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο, έχουμε 4 συνολικά και τα κόβουμε όπως βλέπετε για να κάνουμε ρολάκια τώρα. Παίρνουμε μια δόση από το μείγμα, δεν χρειάζεται να είναι πιεσμένο, αφήνουμε λίγο τις άκρες και βήμα πρώτο εδώ, βήμα δεύτερο εδώ, τρίτο και τυλίγουμε απαλά. Τα τηγανίζουμε ή τα ψήνουμε ιδανικά στο φούρνο, ραντίζοντάς τα με λίγο ελαιόλαδο. Παίρνουμε λίγο λαδάκι, το βάζουμε εδώ για να κολλήσουνε, το γυρίζουμε και το βάζουμε στην άκρη.

για τη σάλτσα μελιού σε ένα τηγανάκι φρέσκο βούτυρο αγελαδινό. Μέλι, φυσικά, καλό. Μπούκοβο, κύμινο και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν. Ψήνουμε το ρολάο στους 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο για περίπου 20 λεπτά. Αν θέλουμε, θα τηγανίζουμε.

0: Άγιον Όρος είναι τόπος ιερός, είναι τόπος Άγιος, είναι τόπος μετανοίας, τόπος αγιότητος, αλλά δεν πάμε να είμαστε και άνθρωποι. Και θα φάμε και θα πιούμε, με μέτρο βέβαια, προσπαθούμε να κρατάμε τις νηστείες και κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Δευτέρα, στα Άγιον Όρος νηστεύουν και τη Δευτέρα και τις Σαρακοστές που είναι τη Μεγάλη Σαρακοστή, τώρα η νηστεία των Χριστουγέννων που θα αρχίσει σε λίγο, γιατί η νηστεία είναι υγεία. Η εγκράτεια γενικώς είναι υγεία και πνευματική και σωματική. Τώρα όλα τα άλλα που λένε, φάγουμε, πήγουμε, αύριο να αποθνήσουμε, αυτά είναι ανόητα πράγματα, γιατί κανένας θα φύγουμε, αλλά κανένας δεν θα το ευχαριστηθεί όταν θα φύγει, άμα φύγει χορτάτος με την έννοια αυτή. Να φύγει κανείς χορτάτος με την ορθόδοξη πίστη, να φύγει χορτάτος από αρετές και από αγιότητα και από καλοσύνη και από αγάπη και να από προσφορά στον συνάνθρωπο. Τότε άμα φύγει από αυτόν τον κόσμο θα είναι πραγματικά χορτάτος. Τότε έχει να βρει εκεί μπροστά του άλλα πράγματα εκεί πέρα στην αιωνιότητα. Οπότε όμως επαναλαμβάνω, είμαστε άνθρωποι και θα μαγειρέψουμε και θα φάμε. Προσπαθούμε να μην πέφτουμε με τα μούτρα.
1: Πανμέτρον άρεστον λοιπόν.
0: Κατά κρύβιο, όχι πανμέτρον άρεστον. Μέτρον άρεστον. Γιατί κάθε μέτρο, όλος έχει μέτρο να πίνει 10 ποτήρια κρασί. Επαναλαμβάνω, η νηστεία και η εμπράτεια είναι καλή για όλους μας και όλα με μέτρο. Για τις συνταγές που ρωτάτε της μαγειρικής, εμείς βασικά είπαμε, το είπα και πριν, μαγειρεύουμε απλά. Αλλά είχαμε για ένα χρόνο και πλέον έναν αδελφό φιλοξενούμενο μοναχό, ο οποίος είχε πολλή επιτηδιότητα, πολύ μάλλον προθυμία και ενδιαφέρον, και αυτός έκανε απίθανα φαγητά. Και να το πω και έτσι, για να τον ευχαριστήσουμε που τα έφτιαξε και ήταν όντως ωραία, πήραμε και κιλά δηλαδή, και εδώ κάνουμε δίαιτα τώρα εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν, αναχωρώντας από εδώ, μας άφησε ένα σπουδαίο βιβλίο, 100 τόσες συνταγές, δεν θυμούμε τον αριθμό, ούτε τον τίτλο θα πω, το οποίο με το νέο έτος θα εκδοθεί. Όταν εκδοθεί θα σας το προσφέρουμε. Έχει συνταγές τις οποίες βιντεοσκοπούσε και μιλούσε για αυτές. Ετοιμάστηκε στην Αθήνα το βιβλίο και θα εκδοθεί από ό,τι φαίνεται από τις εκδόσεις Μίλητος, που είναι ο καλός εκδοτικός οίκος, ίσως ο καλύτερος, και τώρα μας τυπώνουμε ένα άλλο.
1: Οπότε να τον περιμένουμε, να το δείξουμε στον κόσμο.
0: Ναι, γιατί
1: και να το μοιραστούμε.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία και από μοναχούς και ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε έλλειψη, αλλά θα προσθέσει γι' αυτό κάτι στη γαστρονομία.
1: Σίγουρα.
0: Και η καλογερική γαστρονομία είναι πάντα ελκυστική και πολλοί άνθρωποι επιθυμούν. Γιατί η μοναχή σου λέει, να το πω έτσι απλά, που έλεγε κάποιος, τι μας έμεινε σε εμάς τους μοναχούς, ένα φαγητό καλό. Λέει, αφού σαν μοναχοί πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον άλλων καταστάσεων και πραγμάτων, ένα φαγητό λέει μας έμεινε, αλλά το επαναλαμβάνω και εκεί θέλει μέτρο και προσοχή. Και τα πιωτά, εμείς δεν συνηθίσαμε εδώ έτσι. Οι παλιοί και στα κοινό μου προσφέρουν ένα ποτήρι, ας πούμε, κρασί, αλλά εμείς ούτε γι' αυτό το συνηθίσαμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Φυσικά να πανηγύρισε καμιά γιορτή, βάζουμε για τους ξένους περισσότερο. Φιλοξενία έχουμε, προσπαθούμε να περιποιηθούμε τους ανθρώπους, όταν έχουμε βέβαια, δεν είναι όπως το μοναστήριο, είναι υποχρεωτική, όχι υποχρεωτική. Τα μοναστήρια σηκώνουν το βάρος της φιλοξενίας. Εδώ είναι, ας το πούμε, ελεγχόμενη φιλοξενία. Βασικά γνωστή και για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να δεχθούμε αγνώστους.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Ναι. Και ύστερα, εντάξει, και εμείς εδώ βρήκαμε, όταν ήρθα εδώ πριν 23 χρόνια, ήρθα από το Δοχερίο, ένα ερείπιο. Μέσα όλα αυτά τα χρόνια με ράνους, με τη ζητιανιά, απλώνοντας το χέρι, γύρω όσα βλέπετε. Τώρα μπορούμε να φιλοξενούμε κιόλας. Παλιά έτρεχε το σπίτι όλο από πάνω, από άκρο έως άκρο. Λοιπόν, και εδώ που καθόμασταν, δεν μπορούσε, είχαμε ένα κρεβάτι εκεί και έτρεχε παντού.
1: Έτρεχε.
0: Δόξα τω Θεώ, γίναν όλα όσα γίναν στο κελί μας και σε πολλά κελιά γίνονται και βοηθάει η Παναγία και ο κάθε Άγιος του κελιού βοηθάει και γίνονται και αποκαθίστανται για να τα βρουν και οι άλλοι μεταγενέστεροι, όσο κρατήσει αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, όσο κρατήσει, τα Άγιον Όρος, εμείς το πιστεύουμε και παρακαλούμε την Παναγία να διατηρηθεί.

0: μέχρι στην τελείωση των αιώνων, γιατί είναι το μοναδικό μοναστικό κέντρο. Είχε πολλά τέτοια η εκκλησία μας, ιδίως στη Μικρά Ασία, στην Παλαιστίνη, στο Σινά, στην
1: Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό.
0: Το μοναδικό. Ήταν και τα μετέωρα, αλλά τα μετέωρα τα κατέκλυσε ο τουρισμός. Αγωνίζονται βέβαια και εκεί οι μοναχοί που είναι, είναι καλοί μοναχοί, αλλά δέχονται κόσμο κτλ. Και επειδή ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει γιατί τα γεγονός δεν πάνε γυναίκες, σε κανένα μοναστικό κέντρο δεν πηγαίνανε οι γυναίκες. Όπως και στα γυναικεία δεν πηγαίναν οι άντρες. Πηγαίναν μόνο οι ιερείς και οι πνευματικοί.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Για λόγους ασχετικούς, ναι. Λόγους να προφυλάξουν τον μοναχό. Γιατί έτσι. Εντάξει, ο καθένας αγωνίζεται μεν, αλλά ο κόσμος, ο διάβολος, η σάρκα υπάρχουν.
2: Για τη βινεγκρέτ βοτάνων επιλέγουμε φρέσκα βότανα της αρεσκίας μας, αλλά και μυρωδικά, όπως σκηνόπρασο, φρέσκο βασιλικό, άνηθο, αλλά και φρέσκο θυμάρι. Τα ψιλοκόβουμε. Καλά-καλά, με ένα επίσης καλό μαχαίρι της Σοπινέλ.

χυμό φρέσκου λεμονιού, αλλά αν θέλετε βάλτε και ξύσμα για επιπλέον άρωμα. Λευκό βαλσαμικό ή και μιλόξιδο. Κρητικό ελαιόλαδο από τη Μεσαρά, αγνό παρθένο. Αρωματικός πολτός σκόρδου με ελαιόλαδο και βότανα. Πλατή καμποσλάρι σας παρακαλώ. Αλλά το πιπερώνουμε, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη για να στήσουμε το πλάτερ.

φτιάχνουμε το μεσογειακό ή αλλιώς και εορταστικό πλάτερ ορεκτικών, βάζοντας μαρμελάδες, αποξηραμένα φρούτα, ελιές, ντοματίνια που βλέπετε εδώ, αγγούρι, τουρσί, αλλά και μια Σικάγο από τη Βιοσάλ με ολόκληρα κομμάτια αλαντικών όπως πάριζα και μπέικον. Χτυπητή με φέτα pop και κόκκινη πιπεριά. Δεν θα παραλείψουμε ελληνικότατο τζατζίκι. Δοκιμάστε το, είναι σαν χειροποίητο. Ιδανική παρέα για όλα αυτά τα dip, τα παξιμάδια που βλέπετε μπροστά σας, λαδορίγανης.

Δεν είναι αυτά πολεμοχαρείς. Αυτά τα όπλα είναι από το Μακεδονικό αγώνα. Ξέρετε τι ήταν ο Μακεδονικός αγώνας.

0: λέω, χωρίς πόλεμο. Τη χάρισε, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βλέπετε εκεί, αυτός είναι ο καπετάν Γιανγκλής ο λεγόμενος. Έγινε μοναχός στο τέλος, ο Γαβρίλης σε ευηρήτικο κελί. Αυτό είναι καρκαφύρι τουρκικό. Τι συνέβη, μάλλον να πω πρώτα. Ερχόντουσαν οι αγωνιστές, Κρήτη, Πελοποννήσι, πηγαίναν στις βόρειες σποράδες, από εκεί με καΐκια δήθεν για δουλειές στα Γνώρος, φέρναν όπλα, βγαίναν στον Ιδύρον ή σε κάποια άλλα, σε κάποιους άλλους τόπους, πιάσαν, ας το πούμε, φιλίες με τα κελιά εδώ, ξεκουραζόντουσαν και από εδώ με μπουλάρια βγαίναν έξω στη Μακεδονία και πηγαίναν να πολεμήσουν. Και μερικά έμειναν, δεν ήταν όλα, πρόσθεσα και μερικά. Ας πούμε αυτό το εδώ γράφει Σκόπελος Χαρακτό, Σκόπελος 1905. Πολεμούσαν και οι μοναχοί, δυο φορές μπήκαν στο παιχνίδι, ας πούμε, του πολέμου. Μία ήταν όταν ο Εμμανουήλ Παπάς έκανε επανάσταση στη Χαλκιδική και απέτυχε και έγινε τι αυτό να γίνει, να έρθουν 3.000 τουρκικό στρατό στα Γενώσεις και ρήμαξε στα Γενώσεις. Τότε και φύγανε περισσότεροι μοναχοί με τα κοιμήλια, πήγανε στα Επτάνησα και όταν γύρισαν πίσω ήδη είχαν πεθάνει πολλοί εκεί και πολλά κοιμήλια χαθήκανε. Άλλοι τα κρύψαν εδώ στα Γενώρους. Και τη δεύτερη φορά ήταν στο Μακεδονικό αγώνα που μαζευτήκαν οι δύο εδώ από τις καριές κάποιοι μοναχοί και πήγαν και στη Μονή Ζωγράφου στο Βουλγάρι που είχε οχυρωθεί εκεί ένα τάγμα, λόγος, βουλγαρικός, βούλγαροι. Και πολεμήσαν και τους διώξαν από τα Γενώρους. Γιατί τα Γενώρους δεν έπρεπε βέβαια να μπλέξει με τέτοια πράγματα. Και από τότε είναι αυτά, εντάξει, φρήκαμε κάποια άλλα, τα προσθέσαμε. Μα αυτό είναι του λίγη για μια φορά, για πλάκα που αγώνησε έτσι, ας πούμε, εκεί πέρα.
1: Ωραία.
0: Να βλέπετε και τον Παύλο Μελά εκεί. Αυτός είναι ένας καπετάνιος της Χαλκιδικής. Αυτός εδώ, ένας καπετάν Μινόπουλος, εκείνος εκεί. Αυτός που σας είπα είναι ο καπιτάνος Γιανγκλής, πέθανε ως Γαβρίλη μοναχός, ένα κελί πάνω από τις καριές, ευηρήτικο, ήταν από την Ιερισσό. Βλέπετε τι σωματώδης ήταν, τον έτρεμαν οι Τούρκοι.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: παραδοσιακό κέρασμα.
1: Γιατί το λένε
0: γιατί
1: έτσι.
0: Το λένε έτσι.
1: Γιατί οι άνθρωποι παλιά περπατούσαν στα γενόμενα. Και αφού περπατούσαν, θέλανε νερό, γιατί υδρώνανε, το λουκούμι για τις θερμίδες, το νερό για
0: την ενέργεια.
1: Για το τσίπερο για να μην κρυώσουν, γιατί ήταν υδρωμένοι. Δεν μπορούσαν πάντα να αλλάζουν. Εγώ βρέχει, χιονίζει, άμα θέλω να λουστώ, όπως σήμερα. Λούστηκα. Πριν είπα μια γουλιά, δεν παίρνω πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν κρύωσα ποτέ.
0: Ποτέ, ε.
1: Και έξω να βγω, ή είμαι υδρωμένος, δεν προλαβαίνω να αλλάξω. Θα βγω, είναι φάρμακο, δεν είναι.
0: Ναι, το ένα.
1: Το ένα. Ναι, και το δύο. Δεν πειράζει.
0: Πώς λέει, υπάρχει μια στην Κρήτη για την Τσικουδιά, για την Ιρακή. Η πρώτη, δεν θυμάμαι τώρα. Η δεύτερη, η τρίτη και η δέκατη.
1: Από εκεί κρατάς.
0: Ναι.
1: Από ποιο μέρος.
0: Χανιά.
1: Κι εγώ από το Χανιά. Εκπατρός.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Είπα και Μαντινάδης τότε στο Πορφυρό Θοδωράκης. Λοιπόν, πάμε. Την Κίσα μου.
2: Και αυτό δεν λέγεται.
1: Το Μαλάθυρο, το μαρτυρικό χωριό.
0: Στο Μαλάθυρο.
1: 60 τόσα άτομα τα σκοτώσαν.
0: Έχω κάνει εκπομπή εκεί.
1: Οι Γερμανοί.
0: Αλήθεια.
1: Ερήμαξε το χωριό, αλλά έχω σπίτι.
0: Και χρυσοσκαλίτησα.
1: Χρυσοσκαλίτησα, ναι.
0: Α, και Σαμίτη.
1: Το στολίδι τη Δυτική
0: Κρήτη. Πανέμορφα.
1: Ο Άγιος Πορφύριος όταν πήγε. Έβλεπε σε παλιές εποχές τι γινόταν. Όταν πήγε στη Χρυσοσκαλίδα, ξέρεις τι είπε. Το αίμα των μοναχών έφτασε κάτω στη θάλασσα και κοκκίνησε η θάλασσα.
0: Μπράβο, σωστά. Ναι, ναι. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε έχουμε.
1: Νερό, τσίπορο και λουκούμι. Παλιά δεν είχαν λουκούμια. Τους δίνανε.
2: Ξερασίκα.
1: Είχαν λίγα καρύδια, λίγα ξερασίκα, μια σταφίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά δίνανε.
0: Όπως στο στρατό το κονιάκ όταν κρυώναμε παλιά.
1: Ναι, ναι, είδες.
2: Αυτό δεν το λέμε εμείς σφινάκι, το λέμε ρακογιάλι.
0: Ρακογιάλι.
2: Βέβαια.
0: Άλλη καινούργια ρακογιάλι. Οπότε είστε κριτικός.
1: Εκπατρός.
0: Δεν γεννηθήκατε στην Κρήτη.
1: Κι άλλα έχω άστομη περιουσία και ένα σπίτι, το ανακαίνισα για να μην πέσει με τόξα μέσα παλιό, του 16ου αιώνος. Το ανακαίνισα λιγάκι και κάποιες ελιές εκεί.
0: Τώρα θα ήθελα να φάω κάτι από ένα κριτικό.
1: Ναι, και σήμερα ασχοληθήκαμε με λάδι από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Τα άφερα εδώ, ευτυχώς πρόλαβα και τα άφερα που δεν υπάρχει λάδι.
0: Δύσκολη, δύσκολη
1: δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν
0: ωραία.
2: Και η ίδια λειτουργία
1: συνέχεια όλα.
0: Στη γεια μας.
1: Αμαρτήσατε, όλα λειτουργήσεις. Και, πώς το λένε, και το πόνιμα τα τουρίτα.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Πάτερ.
2: Γέροντα, καλώς σας βρήκαμε. Καλή Σαρακοστή να έχουμε.
1: Καλό χειμώνα.
2: Καλά είναι. Κάτω στο κελί του Σάμψα και τους δύο. Ψάλλουν, διαβάζουν.
0: Για τη Salsa Ranch ιδανικά σκηνόπρασο. Αρωματικά όπως άνηθο. Κρέμα γάλακτος. Φουλ λιπαρά. Γάλα αγελαδινό, πάστα σκόρδου ή δυο σκελίδες σκόρδου,

χύμο λεμόνι, μαγιονέζα, αρκετό αλάτι, φρεσκοσπασμένο πιπέρι, χτυπάμε, ομογενοποιούμε, δοκιμάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο. Παίρνουμε μια ντομάτα, παίρνουμε το ιδανικό μαχαίρι για ντομάτα και τι κάνουμε, κόβουμε φλίβες ντομάτας, όσο πιο λεπτές φέτες μπορείτε.

Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και με το κρεμμύδι. Πολύ πολύ λεπτές φετούλες, αέρινες. Θα δείτε γιατί. Φέτες μικρά ή μεγάλα αγκουράκια τουρσί, πικλές και στην άκρη. Έτοιμα φιλετάκια πανέ ψημένα κοτόπουλα πίντος. Θέλουν 8 με 10 λεπτά ψήσιμο στους 200 βαθμούς. Έχουμε επιλέξει τον πιο ιδανικό και καθαρό και τίμιο τρόπο, air fryer. 10 λεπτά, 200 βαθμοί, ανοίγουμε καθαρά, παίρνουμε τα καθαρά επίσης φιλετάκια και τα πλώνουμε είτε με λαδόκολλα, είτε το ένα δίπλα στο άλλο. Τη λαδόκολλα τη βάζουμε για ευνοϊκούς λόγους. Δεν θα βάλω ίχνος λιπαρής ουσίας. Δεν χρειάζεται. Δεν το έχει ανάγκη.

Τα έχουμε γυρίσει, είναι έτοιμα, είναι ζεστά, είναι ψημένα. Μέσα σε λαδόκολλα, φέτες ντομάτας πάνω. Κρεμμύδι. Μπέικον ή σαλάμι αέρος για τις μερακλίδες. Δεν βάζω σε όλα, θα αφήσω και δύο για το τυρί. Λίγο μέσα στο φούρνο, στο air fryer για 2 λεπτά και τελειώνουμε με τυρί. Έτοιμη. Τσένταρ. Ούτε ένα λεπτό τώρα, ίσα ίσα να λιώσει. Αυτά τα κάνουμε σκέτα και θα στήσουμε πάνω σε ψωμάκια γερμανικού τύπου. Και θα σερβίρουμε με ράντς. Ιδού ο τέλειος μεζές. Λίγες πίκλες, λίγες σαλάτα ρόκα, αν θέλετε, και σερβίρετε με τι άλλο, με την απίθανη χειροποίητη ράντς.

0: πόση ώρα μπορείς να μιλάς. Πόση ώρα μπορείς να μιλάς.
1: Εγώ.
0: Να σταμάτητα.
1: Από αρχοντάρις που έχω γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: 4 ώρες. Ασταμάτητα.
0: Ηγούμενος Φιλίμωνας, πάτερ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είμαστε στη σκήτη του προφήτη Ηλία. Η σκήτη

0: του προφήτη Ηλία μαζί με άλλες τρεις του Αγίου Ανδρέα, τη Ρουμάνη και του Τιμίου Προδρόμου, λέγονται κοινοβιακές σκήτες σε αντιπαράθεση άλλων 8 που είναι ιδιόρυθμες. Και είμαστε στο Άγιον Όρος 20 μονές, 12 σκήτες και πολλά κελιά. Μία από αυτές τις σκήτες που σημαίνει άσκηση, το ρήμα από εκεί προέρχεται η λέξη, από την άσκηση, είναι και αυτή εδώ, του προφήτη Ηλία, η οποία χτίστηκε πριν 100 χρόνια από Ρώσους, ο συγκεκριμένος ναός, τα παλαιότερα κτίρια είναι του 18ου αιώνα. Χτίστηκε για να γίνει μοναστήρι. Τους βρίσκει ο πόλεμος και η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο πρώτος παγκόσμιος, η Οκτωβριανή, και μένουν ημιτελή τα έργα. Αλλά εντυπωσιάζει το φως, η ευρυχωρία, η ακουστική, κάτι που το Άγιον Όρος δεν το συνηθίζει. Είναι μικρά και σκοτεινά για να υπάρχει κατάνοιξη και σωστρέφεια. Εδώ είναι το αντίποδο, φως και ακουστική. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι εδώ μέσα κάθε μέρα γίνεται θεία λειτουργία, ευλογία για όλο τον κόσμο. Το Άγιον Όρος έχει καθημερινά πολλές θείες λειτουργίες. Έτσι παρηγορούνται οι μοναχοί, αλλά παρηγορείται και η οικουμένη με όλα αυτά που καθημερινά συμβαίνουν. Και έχουμε, βλέπετε που φτάνουμε.
1: Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστήριο.
0: Σαν Κυριακό, σαν ναός, είναι, ναι. 32 μήκος και 27 πλάτος. Είναι από τα μεγαλύτερα. Υπάρχουν μοναστήρια που έχουν μεγαλύτερους ναούς, αλλά επειδή χωρίζεται ο ναός σε πρόναο, λυτή και κυρίως ναό, εμείς δεν έχουμε, έχουμε μόνο κυρίως ναό. Και σαν κυρίως ναός είναι ο δεύτερος. Του Αγίου Ανδρέα είναι ο πρώτος, το Καριές, πάλι ρωσικό κατασκεύασμα, και του προφήτη Ηλία το δεύτερο.
1: Εσείς πόσα χρόνια είστε εδώ?
0: Εδώ είμαστε 31 χρόνια. 31. Το Μάιο του 1992 ήρθαμε εδώ. Τώρα κλείσαμε 31 χρόνια. Οι υποχρεώσεις πολλές, αλλά και τα κουράγια.
1: Πόσα άτομα εδώ τώρα πλέον?
0: Τώρα είμαστε 12 άτομα. 12. Ξεκινήσαμε 5, τώρα είμαστε 12. Ζούσαν όμως 500. Τα πολλά τα χρόνια, τα καλά τα χρόνια, 500, και εδώ χωράει 2.000. Όλο το Άγιον Όρος.
1: Όλο το Άγιον Όρος.
0: Ναι, ναι. Αυτό το εικονοστάσιο ήρθε από την Οδυσσό, η εικόνα από το Κίεβο, και τιμάται στον προφήτη Ηλία, στον Άγιο Ανδρέα και στην Αγία Αλεξάνδρα, και η Παναγία, η Δακρυρωούσα, η οποία στήριξε το ρωσικό στρατό στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Του προφήτη Ηλία η εικόνα έχει και εκεί παράσημα από ανθρώπους, από τον άβραχο του ρωσικού στόλου. Να σας πω λίγα λόγια για το πώς κατασκευάζεται αυτό το τέμπλο, γιατί είναι εντυπωσιακό σαν κατασκευή. Είναι ξύλο, καλή ώρα όπως εδώ, αλλά επάνω έχει πυλό, τσίπουρο, ψαρόκολλα.
1: Πώς?
0: Ψαρόκολλα, που βγάζουμε, ναι, τον οξύριχο, το, που κάνουμε, μια, έχει μια βελούδινη ωραία κόλλα. Και επάνω εκεί κολλάνε τα φύλλα του χρυσού.
1: Τσίπουρο, είπατε.
0: Το τσίπουρο βοηθάει, γιατί η αλκοόλ έλκει το χρυσό, που μαζί με τον πυλό και την κόλλα γίνονται ένα μαντζούνι αυτά, κολλάνε. Φεύγει το τσίπουρο.
1: Πόσο πίνανε και πόσο βάζανε μέσα?
0: Εδώ ήρθαμε για το πνεύμα και όχι για το ενό πνεύμα. Αλλά οι Ρώσοι, επειδή ήταν και πολλοί στρατιώτες δημένοι μοναχοί, ήταν λίγο έτσι, ναι, τους άρεσε το.
1: Όσον αφορά την γαστρονομία, την αγιορείτικη, έχει να μας πείτε δύο-τρία πράγματα?
0: Έχω να σας πω ένα απλό, ότι ο μοναχός εδώ ήρθε για τον αγώνα, όχι για τη σαγόνα. Άμα ήρθε για τη σαγόνα, κρίμα και τα εισιτήρια που ξόδεψε για να έρθει. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ζωή ποικίλει και ομορφαίνει και οι καλόγια της γενιάς μας έχουν μια, στο πούμε, καινούρια άποψη για τη ζωή, δεν είναι πολύ αυστηρή όπως παλιότερα, και οι μοναχοί έχουν πλέον στο τραπέζι τους και φαγητά που παλιά δεν υπήρχαν καν.
1: Έχουν, δηλαδή, εξελίξει.
0: Έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι και κακό, αλλά θέλει μέτρο. Το μέτρο είναι το σωστό, που να κρατάμε το μέτρο. Τα τραπέζια παλιά στα μοναστήρια ήταν χαμηλά για να σκύβεις και να πιάνει το στομάχι, δεν μπορεί να τρώσει με πολύ όρεξη. Είναι πιο κάτω από το προβλεπόμενο. Τώρα δεν είναι. Τα παλιά μοναστήρια όμως τα κρατάνε.
1: Τώρα τι τρώνε, όρθιοι?
0: Τώρα τρώνε κοιμόμενοι. Το πολύ φάει φέρνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την ευχή.
2: Να είστε καλά.

Σαλάτα μπρόκολο. Όχι βραστό, όχι ψητό που επίσης τρώγεται, ομό με μήλα. Τα υπόλοιπα θα την κάνουν superfood. Πάμε να τη φτιάξουμε. Χωρίζουμε τον μπρόκολο αρχικά με το χέρι και το κόβουμε σε πολύ μικρότερες μπουκίτσες.

Παίρνουμε ένα στάρκινγκ μήλο, ένα μήλο ζαγορίν και το κόβουμε όπως θέλουμε, ή ψιλοκομμένο ή σπιρτόξυλα ή ζαράκια όπως μας αρέσει.

Κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, όσο πιο λεπτές γίνεται. Το μυστικό είναι αυτό το μαχαίρι εδώ, το φορζέ σαντόκου της Οπινέλη. Πάμε να δώσουμε ένταση στη σαλάτα με λιαστή ντομάτα ψιλοκομμένη, η οποία έχει μέσα ελαιόλαδο μάλλον για την ακρίβεια, και βότανα. Πάμε μέσα. Ψιλοκομμένη, έτοιμη να τη χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Σαλάτες, ζυμαρικά, σάντουιτς. Φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας σε φέτες και ζαράκια. Τη σαλάτα θα την κάνουν superfood τα υλικά που βλέπετε μπροστά μας. Παπαρονόσπουρος, φιλέ αμυγδάλου, μίξ από ξηρούς καρφούς, cranberry, ηλιόσπορους, ό,τι θέλετε βάζετε εδώ, και πάμε να φτιάξουμε το dressing τώρα. Golden Classic, πραγματική μαγιονέζα Viosal από το 1985 συνταγές της. Ζωντανό γιαούρτι στραγγιστό άγελα δεινό, κριτικό ελαιόλαδο, και επειδή έχουμε μαγιονέζα τόσο όσο, δεν θέλουμε παραπάνω, και απογειώνουμε το dressing μας με ένα εξαιρετικό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, το οποίο παίρνει τα αρώματά του από όλη την Ελλάδα, ανθόμελο, Ζάπρος Honey. Αλατάκι θαλασσινό να νοστιμήσουμε, μπόλικο μπόλικο, χυμό από πορτοκάλι, αναδεύουμε, σερβίρουμε. Αυτό θα βοηθήσει να βγάλει το ζουμί του.

και απογειώνουμε τη σαλάτα με παξιμάδι 100% Κρήθινο, γηγενής ποικιλίας, αγρόκτημα Αντωνόπουλου.

0: Είμαστε σκήτη. Προφήτη Λία.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, τα είδατε. Από το καλοκαίρι στον απόλυτο χειμώνα, βροχή, πάμε μέσα να δούμε τι μας ετοιμάζει ο μάγειρας εδώ. Όλο και κάτι. Βολευόμαστε με τα όσα έχουμε.
0: Πάτε ρε φρέμ. Ευλόγησο. Καλημέρα, καλά μαγειρέματα.
2: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
0: Τι ετοιμάζουμε σήμερα?
2: Σήμερα θα κάνουμε μεταξύ των άλλων.
0: Μεταξύ των άλλων.
2: Φελάφελ.
0: Φελάφελ.

0: επίσης κάνω μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
1: Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Τα φαλάφελ πώς τα κάνεις, πες μας γρήγορα.
2: Φαλάφελ είναι...
1: Δεν βράζεις το ρεβίθινο, βαθασό.
2: Όχι.
0: Το μουλιάζω.
1: Το μουλιάζεις.
0: Το ρεβίθινο μουλιάζω και έτσι όπως είναι παλέφω. Με μυρωδικά ανάλογα, κύμινο οπωσδήποτε.
1: Κύμινο οπωσδήποτε, βλέπω βάζεις και καρότο.
0: Καροτάκι.
1: Και πώς θα σερβίρεις τα φαλάφελ?
0: Σε πιτά, με χούμους.
1: Α, χούμους, κάνεις και χούμους. Α, είσαι μερακλής. Θα δοκιμάσουμε ολοκληρωμένη τη συνταγή.
0: Όταν γίνει με το καλό, βεβαίως.
1: Τι ώρα? Σε πόση ώρα?
0: Μια ώρα που τρώμε.
1: Ωραία.
0: Και... είναι από τη Σαουδική Αραβία αυτό το...
1: Ποιο?
0: Ήμουνα εκεί, έκανα...
1: Η συνταγή?
0: Το χούμους είναι...
1: Το χούμους.
0: Και το φαλάφελ είναι γενιές και γενιές. Ισραηλιτών και Αράβων μεγάλωσαν με αυτό.
1: Με το φαλάφελ. Λοιπόν, για όσους ξέρετε, είναι ρεβιθοκεφτέδες, απλά δεν είναι σαν τους δικούς μας, δεν βράζουν το ρεβίθι. Μουλιάζεται, αλέθεται μαζί με κρεμμύδι, με άλλη βάζουν και πιπεριά, οπωσδήποτε κείμενο.
0: Μα είναι καλό. Αν θέλετε όλα να σας τα πω, είναι κρεμμυδάκι.
1: Εσύ τι βάζεις, πες μας για ένα κιλό.
2: Κρεμμυδάκι χλωρό.
1: Ναι.
2: Μαϊντανό.
1: Ναι.
2: Βιώσιμο οπωσδήποτε. Άμα είναι στις Σαουδάραβες βάζουν και κόλιαντρο μέσα.
1: Μπράβο, ναι. Φρέσκο κόλιαντρο.
2: Φρέσκο, πάντα για φρέσκα μιλάμε. Λιόσμο, κρεμμυδάκι ξερό, πιπεριά, κίνινο μπόλικο, αλατάκι, πιπεράκι, από εκεί ύστερα στο γούστο είναι πως τα θέλει ο καθένας.
1: Και το δοκιμάζει. Κάποιοι το κάνουν λίγο πικάνικο, κάποιοι λιγότερο πικάνικο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά εδώ, άμα τα φάει ένας Ινδός, θα τα φτύσει.
1: Ναι, θα πει ότι είναι...
2: Θα πει ότι είναι τίποτα, δεν έχουν τίποτα. Άμα πας και φας κεφτεδάκια που κάνει, τέτοια κεφτεδάκια που κάνει ένας Ινδός, γιατί μην τρώνε πολλά, πολλά όσπρια σε κεφτέδες. Άμα φας από αυτά, θα χρειαστείς... πυροσβεστική, ναι. Η κουζίνα του Αγίου Όρους είναι μια κουζίνα στην οποία εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε με όσο πιο επικοδομητικό και οικονομικό τρόπο μπορούμε τα υλικά μας.
1: Ευέλικτο τρόπο.
2: Ευέλικτο τρόπο τα υλικά μας, ναι. Θα δείτε διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα τρώνε έξω.
1: Ναι.
2: Δεν τρώνε, ας πούμε, ένα ωραιότατο φαγητό χταπόδι με φασολάκια.
1: Αυτό πάλι, πώς το μουθά έχω μαγευτεί.
2: Ή ροφό με μπάμιες.
1: Το κάνω στην Κρήτη, στην Κρήτη με τις μπάμιες.
0: Μπορεί.
1: Να υπάρχει. Και είναι και...
2: Κοιτάξτε, ναι. Εδώ ας πούμε τι σκέφτηκαν, είναι ορταστικό φαγητό. Σκέφτηκαν οι πατέρες να συνδυάσουν το ακριβότερο ψάρι με το ακριβότερο ζαζαβατικό. Για να κάνουν ένα ορταστικό τραπέζι. Με έναν πολύ απλό τρόπο. Γενικά... πρέπει να έχεις και λίγο εύκολο στομάχι όταν είσαι στο Άγιο Όρος, να μπορείς να φας πραγματάκια τα οποία δεν
1: θα... Να προσαρμόζεται με λίγα λόγια.
2: Ναι, δεν θα τα τρώει ένας καλομαθημένος.
1: Μπράβο, έτσι.
2: Σε ένα εστιατόριο
1: μετάστατο. Προσαρμόζεται.
2: Αν και από τι θα ακούσει, επειδή τα παρακολουθούσα μάλλον, το Gordon Ramsay, το αγιορείτικο, το έχει...
1: Σε υψηλή
2: προτεραιότητα στα εστιατόρια. Είναι από τα πιάτα τα οποία...
1: Εκτός από φαλάφελ, τι άλλο θα κάνεις σήμερα?
0: Μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα.
1: Ναι, α, το είπαμε, ναι. Και?
0: Και σαλάτες.
1: Και σαλάτες, ε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Για τις συμβουλές, για όλα.
2: Τίποτα, για όνομα. Φυσικά τις συμβουλές.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.

0: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
1: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
0: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
1: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
0: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
1: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννος εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμη και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και

0: Συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο, όσο περνά τα χρόνια, μεγαλώνει. Βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
4: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαχρονικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
2: Ο κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
4: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
4: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
2: Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
5: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
6: Μέση τιμή δηλαδή που την παρατηρούμε τώρα.
5: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
7: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
6: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
8: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 700 σύνταξη.
9: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το δοκιμό σου.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
5: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
6: Ούτε από τη ΔΕΘ
5: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
10: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε. Αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
10: Από πλευρά σε διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και δουλεύει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
10: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
11: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδόν θέση ή

0: αποτυπώσεις των ακινήτων τους, αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικού

μετακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητο του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
11: Έλα σε μια ώρα.
4: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο ότι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
11: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
12: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και στη τηλεόραση Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρεις.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό
1: είναι
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας, καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
1: Σωστά το λέω, ακριβώς, έτσι.
0: Λοιπόν, είχα επίσης την να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα? Μεγαλώσαμε με αυτό το όμιλιο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μιας αλφα ηλικίας τουλάχιστον, το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν. Και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας. Αλλά από αυτό το σύμπαν, τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
0: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό
0: είναι. Πρέπει να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ήσασταν μικρός, όμως το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
1: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
0: δάσκαλοι
1: παιδιών.
0: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
1: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Και αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
1: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
0: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή. Ναι. Είμαστε και λίγο συγχωριανοί
1: σας
0: τώρα.
1: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρίων, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, με την Κρήτη κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα, ότι παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
0: Το έλεγε.
1: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
0: Σοφή η γιαγιά.
1: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
0: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
1: Ναι, όχι, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί εκείνη την εποχή, του 1901 δηλαδή ήταν.
0: Πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
1: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά.

0: Οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
1: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς
0: για τη σημασία της εκπαίδευσης.
1: Με το παιδί που μετράει τάστα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι. Δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν, ένα τίποτα. Και δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε.
0: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό, και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου νέος μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Άινις, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι,
0: ναι,
1: να θέλει να πάει παρακάτω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
0: και
1: στην πορεία?
0: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός, φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική, και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα έτσι της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
0: Σίγουρα. Είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα, που στο αστεροσκοπείο Σχοινάκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
1: Τι κάνει όμως τώρα που πάω από το ένα θέμα, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας? Δηλαδή, ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογητό, παλιότερα στις εφημερίδες γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη που θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
0: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή, το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
1: Θέλουμε όμως.
0: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
1: Ναι, ή από το AI τώρα.
0: Ή από το AI τώρα.
1: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που, ας πούμε, ότι δεν έχει τις γνώσεις,

0: λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, ναι. Μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε, και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε. Και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες. Γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι, είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το αντιλαμβάνουμε και αυτό για να έχει τις θρησκείες, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
1: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρυτικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις μπροστά. Και απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες η μεγάλη έκρηξη και τα λοιπά.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά ήμουν, έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι. Επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
1: Ως ομάδα, είναι ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι. Εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αέναη διαδικασία τις σπουδές. Πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ. Και ξαφνικά πώς προκύπτει κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει, σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση, μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους, προκατόχους σας, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη τον παγκόσμιο Κρήτη.
1: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε, και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Δικοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτιο εδώ, που γνωρίζετε, από το Ηράκλειο. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ, και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό.

0: λέμε, αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα. Οπότε μου είχαν, ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν υπάρξει, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσει να κάνει, κάπως έτσι.
1: Παίζατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
0: Ναι, όχι,
1: τότε,
0: ήταν, όχι, μα, νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής και κυρίως λόγω των ανθρώπων του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, ναι, η παλιά γενιά, ναι, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τωμαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
1: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε πραγματικά.
0: Όχι, το πίστεψα, ναι, ναι, πραγματικά το πίστεψα, ναι, και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
1: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω
0: όχι,
1: και βλέποντας για την πορεία.
0: Όχι, όχι,
1: τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
0: Όχι, όχι, ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό και όταν ήρθα. Και οι παλαιότεροι ίσως το ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες. Όχι Δετοράκης.
1: Του Βιτόρου.
0: Βιτόρου, ναι, ναι, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφιζαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, ναι. Εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Έμενα εκεί στην Πεδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχότανε και τραγουδούσανε και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σας είχε λείψει.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή ήρθα, ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι, ναι, αυτό, δηλαδή ήταν εξαιρετικό, ναι, δηλαδή, ναι. Και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
1: Άρα γενικά, προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή. Γιατί, εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
0: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης, 2010-2011, που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο το μέλλον αβέβαιο. Και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινόταν, ναι, γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές στην περίοδο, θα έλεγα από το 2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδος, ναι, και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, ναι, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι. Και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη σχέση.
0: Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να. Ήταν η χαρά της δημιουργίας μας. Δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε. Λύνουν, όπως έλεγα και στον Περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
1: Αυτό είναι
0: που είναι μεγάλη, μεγάλη, που αυτό μεγάλη είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στην δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Πάπα Μαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή, σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, Μήπως είναι AI, μήπως... Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το

0: θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση, και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα, οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέραν στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί, δηλαδή δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό, προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή...
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος σε αυτό το χάρτη? Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, έτσι, νομίζω η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό. Γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά, οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης, με υποστήριξη από τις μινωικές, πήραν χρήματα.
1: Ο
0: Αίμνησης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάναν αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα, νομίζω ότι με τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι. Επειδή έχω μια ερώτηση από ένα ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινο δεν μου πολύ αρέσει, γιατί παραπέμπει σε. Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, γελάει και αυτά που λέμε.
0: Ναι, αυτό ήταν μια απάντηση που οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφθεί, γιατί λέω μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά

0: όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, προφανώς, που να υπάρχει, ναι, ναι, αλλά απίθανε. Όταν ναι, ναι, υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
1: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
0: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όμως, το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
1: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού, και αυτό που για να έρθουμε σε, είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά, να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλια και άλλα διαστημόπλια, να, με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής προόδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
0: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, ναι, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
1: έτσι.
0: Τα 10.000 γήινα χρόνια,
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους. Και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι, και αυτό υπάρχει, να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ναι, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
0: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό. Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα, γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
0: Η Αμερική δεν δίνει
1: Αμερική, πολλά χρήματα. Όχι, αναλογικά αν πούμε για το διάστημα πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
0: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν είναι πολύ περισσότερα.
1: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου, που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς, και μου λέγει, ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός, πατήρ πάντων πόλεμος. Ναι. Η παγκόσμιας επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
0: Ή και άλλα θα προσθέτετε, μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλης αυτή, το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
1: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά
0: από αυτό. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
1: Το πιο μακρινό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτού ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας, κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα, δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
0: εποχή,
1: κάτι.
0: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζαν στους δρόμους ότι Κολόμβε, τι είχε την περιέργεια να πας να πάει στην Αμερική.
1: Αυτό ήταν. Αλλά για μερικούς αιώνες.
0: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει

0: αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα, κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή,
1: είναι.
0: Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές, πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Ναι, τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία, γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: ισχύει. Όχι, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση, που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε, ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που...
1: Απίστευτο.
0: Που, δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ. Εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα, έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε, που έλεγαν πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας, είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο, είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες, όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό το δικό μας
0: στάτη,
1: μπορεί να τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027. Νομίζω πριν το καλοκαίρι του 2027 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος. Τώρα, αν κάτι συμβεί μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης υπάρχει και κάποιο κόστος το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του κτλ.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Underliner, ο Γάλλος πρόεδρος, πολύ πρωθυπουργοί από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος, ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν, δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω επειδή έχουμε και τα μηνύματα. Ένα μηνύμα που μας έρχεται από ένα συνάδελφό, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, είναι η σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοσδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάω εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσω με αυτούς μέχρι να φτάσει στο σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν εμφανιστεί μεταξύ μας. Δηλαδή, μάλλον
0: Αυτό είναι και στην ταινία Contact που αυτό λίγο πολύ φαινόταν.
1: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσεις, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία. Έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε. Ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο, και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού, αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα, αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού, ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία, την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ, δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χι άκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί τον τελευταίο καιρό για να τις κάνει. Έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια, σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί θα αναπτύξουμε δηλαδή άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συστηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε. Αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω και για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα. Προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα. καταρχήν στο ΙΤΕ. Ναι.

0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν στα νέα κτίρια που είχατε, ένας σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
1: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος, ο Ταβερναράκης, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελε να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
0: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
1: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα είχαμε πάρει πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
1: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
0: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
1: πολύ
0: τι γίνεται.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
1: Είναι
0: και να
1: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
0: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή. Έτσι.
1: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο, 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
0: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ναι.
0: Είναι, τι χώροι είναι κύριοι.
1: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητικοί χώροι. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
0: Θα φύγει το εστιατόριο από
1: εκεί, είναι, πάει σε ένα πολύ πιο
0: ναι,
1: ωραίο χώρο
0: δίπλα.
1: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια, ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
0: Αυτό το θυμάμαι, ήταν παλιά,
1: παλιό
0: αίτημα.
1: Ήταν πολύ παλιό αίτημα αυτό.
0: Έγινε επιτέλους.
1: Έγινε πραγματικά, είναι όπως μπαίνουμε αριστερά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά, από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχη. Και χτίστηκε και ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικό χώρο, χώρο πειραμάτων ή πιο πολυμορφικό χώρο που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
1: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα τις φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
0: Είναι από πάνω, έτσι.
1: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερος σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
1: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο. Δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Και είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
0: Και αυτό συμβαίνει.
1: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια.

0: αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχουσας και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι.
0: Δηλαδή, νομίζω,
1: δηλαδή, δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα. Ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΗ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΗ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πολιτεία. Δηλαδή, και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και όλα τα, και όλη αυτή την άειλη κληρονομιά, ναι. και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΗ εδώ, δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος, όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ακριβώς. Και το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν, γιατί. Εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας, νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα, χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ,
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Καρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα, και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα, έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΗ, τον κύριο Βασίλη Καρμαντέρ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
14: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
15: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
14: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
15: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
14: Δώσε 5 λεπτά.
16: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά.

0: μέσα στο εσωτερικό της γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε ένα βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν για παράδειγμα επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται?
0: και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται

0: 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
1: μας
0: που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά. Προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν παληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι για τις

0: ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης.

0: του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο προς τη μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι,
0: έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας, η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια. Βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν.

0: ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλωρίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα

0: σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη, τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο
1: παρελθόν. Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός.

0: όμως που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές. Σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσα να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον, να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων,

0: Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο. Αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά. Ερημώνει η Ήπεθρος και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την κρισιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνιση.

0: Η γέννησή του τώρα γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά
1: πράγματα. Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Έλα, σοφούλα μου.
12: Παππού, βγήκε.
11: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Και ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
12: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
13: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου.

0: καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την προσπάθεια δημιουργίας μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Μία προσπάθεια που το τελευταίο διάστημα μοιάζει να μπαίνει ξανά στις ράγες. Ένα εγχείρημα, ένα αίτημα που μέχρι πρότινος αντιμετωπίστηκε στα όρια του χλεβασμού. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα αποκτά στοιχεία ρεαλισμού. Είναι η συγκυρία τέτοια που μοιάζει ευνοϊκή και αυτή η προσπάθεια που επανέρχεται στο προσκήνιο και ανοίγει και ο δημόσιος διάλογος που παραπέμπει περισσότερο σε μια ίστατη προσπάθεια για ένα οραματικό έργο για την Κρήτη, το οποίο το συζητάμε όχι χρόνια, αλλά ολόκληρες δεκαετίες. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας απόψε. Είναι μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κύριος Νίκος Ξυλούρης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην Δήμαρχος των Χανίων, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Μέσου Σταθερής Τροχιάς και εκ των προτεργατών αυτού του νέου εγχειρήματος τα τελευταία χρόνια, ο κύριος Τάσος Βάμβουκας. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ
2: καλησπέρα,
0: πολύ.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Επίσης, μέλος της Επιτροπής, συγκοινωνιολόγος, κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στον απόϊχο, κύριε Ξυλούρη, ξεκινώ με εσάς, αυτής της ευρείας συνάντησης, εκδήλωσης, ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία αιρετών της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιστημονικών φορέων. Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν και ποιες είναι και οι επόμενες κινήσεις πια από την Κρήτη προς την πολιτεία.
1: Αυτό που εκφράστηκε σε όλη τη διαδικασία της συνέλευσης, συνάντησης, ημερίδας όπως ονομάζουμε, είναι η ομόθυμη θέληση της Κρήτης για την δημιουργία του μέσου σταθερής τροχιάς. Δηλαδή, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλοι τάχθηκαν υπέρ. Είτε ανήκουν στην κυβερνόσα, είτε στην παράταξη, είτε είναι αντιπολιτευόμενοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη εκφράστηκε θετικά και μάλιστα πολλές φορές υπερακόντησε κιόλα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Οι επιστημονικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και άλλοι φορείς είπαν ναι, άρα το αποτέλεσμα από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία, ομόθυμη άποψη όλων των φορέων της Κρήτης για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εγώ θα το πω με μια κουβέντα. Όταν υπάρχει ένα αίτημα που κατά την άποψή μου είναι τεκμηριωμένο και πολιτικά και τεχνικά, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ναι, μπορεί να γίνει. Προφανώς δεν υπάρχουν οι μελέτες, αλλά φαίνεται και από αυτές που υπήρχαν τις προμελέτες ότι ναι, τεχνικά μπορεί να γίνει. Από εδώ και πέρα.
0: Και οικονομικά πια, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτικές δεξαμενές.
1: Θα το δούμε το οικονομικό, ναι. Γιατί μπαίνει το ζήτημα της βιωσιμότητας. Θα ακριβώς, το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Το βήμα από εδώ και πέρα, ή τα βήματα από εδώ και πέρα, είναι το εξής ένα. Να συμφωνήσει η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να αρχίσει να μελετάται, να μπει σε μια ράγα ένα έργο για να υλοποιηθεί. Που σημαίνει μελέτες,

0: οριστικές μελέτες στο τέλος, χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης.
1: Θα ζητήσατε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό?
0: Αυτό βγήκε από την ημερίδα και προφανώς θα είναι, το θέμα θα πάει στην κυβέρνηση. Θα πάει στην κυβέρνηση. Θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό είπαμε, αυτό θα γίνει. Θα δούμε με ποιο τρόπο και πώς θα οργανωθεί για να είναι και όχι μόνο πιστικό, αλλά να είναι και τεκμηριωμένο. Τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν. Υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι μας βοηθούν και στηρίζουν επιστημονικά το έργο. Άρα η κοινωνία το θέλει, η επιστήμη συμφωνεί, οι φορείς ομόθυμα εκφράζουν την θετική τους άποψη. Και το κυριότερο, κύριε Μεταξά, είναι ότι η ανάγκη για την κατασκευή αυτού του έργου, του μέσου σταθερής τροχιάς, γιατί θα μας τα πούνε οι ειδικοί τι εννοούμε ακριβώς. Η ανάγκη είναι πια φανερή. Δεν είναι αυτό που μπορεί να φαινόταν 50 ή 100 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, ότι το έργο δεν ήταν συμφέρον, ότι δεν ήταν βιώσιμο. Σήμερα πια όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και είναι και βιώσιμο και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μέσου που θα πρέπει να το έχει ο τόπος, δεν εννοείται ένα αεροδρόμιο έξω από την πόλη, να μην έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να σωφέρει στο κέντρο. Σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου, σε καμία πόλη του κόσμου δεν ισχύει αυτό.
1: Κύριε Βαμβουκά, είπε ο κύριος Ξυλούρης και είναι γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια προσέγγιση ομοφωνίας από την πλευρά των φορέων, των κοινοβουλευτικών υπέρ αυτού του αιτήματος. Θυμίζω όμως ότι και πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η νέα προσπάθεια, οι φορείς της Κρήτης θετικά είχαν αποφανθεί και είχαμε τότε και ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Χερσονήσου, του Δήμου Μηνώα Παιδιά, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μοιάζει όμως από τότε κάτι να έχει αλλάξει. Σύμφωνοι ήμασταν και πριν από 5 χρόνια, σύμφωνοι είμαστε και τώρα. Τότε όμως δεν είχε αγκαλιαστεί το εγχείρημα. Αντιμετωπίστηκε περισσότερο σαν ένα μαξιμαλιστικό σενάριο που δεν συγκεντρώνει πιθανότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι προϊστορία. Εγώ καταλαβαίνετε και θυμάστε γιατί το αναφέρατε. Το έχω ζήσει γιατί στις μέρες μας, ας πούμε, το 2017 συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, είχα θέσει δημόσια το θέμα. Μάλιστα, είχα στείλει τότε στον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μια σχετική επιστολή όπου ζητούσε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι περίπου ως γραφικός είχα αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτό δεν με πτώησε και δεν με έκανε, ας πούμε, να το αφήσω το ζήτημα. Κάποια χρόνια μετά, νομίζω το 22, όπου ήμουνα μέλος τότε της Ένωσης Δήμων Κρήτης, δεν ήμουν δήμαρχος τότε, αλλά ήμουν μέλος, το έθεσα λοιπόν, στο Αρκαλοχώρι ήμασταν, και το έθεσα περισσότερο για να δω αντιδράσεις. Να δω τι έγινε τόσα χρόνια μετά, πού είναι αυτή η ιδέα. Λοιπόν, έμεινα έκπληκτος πραγματικά από την θετική, ας το πούμε έτσι, αντίδραση όπου υπήρχε, όπου αυτό ίσως ήταν και το έναυσμα που βρεθήκαν διάφοροι άνθρωποι, όπως είναι η αγαπητή Μαρία Σίτη, όπως είναι ο αγαπητός Νίκος, όπως είναι ο κύριος ο Λευτέρης, που είμαστε μαζί σε αυτή την παρέα, σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Μιχελάκης, βεβαίως. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 22 λοιπόν ιδρύσαμε αυτή την Παγκρήτια Ανοιχτή Επιτροπή, νομίζω χωρίς να επιδιώκουμε τίποτα προσωπικό, τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό το στόχο. Αυτός ο στόχος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πλέον έχει προχωρήσει, και πολύ σωστά είπατε ότι ναι μεν το βάλαμε το ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια, όλα πήραν ομόφωνες αποφάσεις, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός και αυτό το ενδιαφέρον που υπήρξε τώρα. Όμως όλα τα πράγματα θέλουν υπομονή και επιμονή. Είναι στάδια. Και νομίζω ότι αν τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένας λόγος, ένα πράγμα που το πιστεύω πάρα πολύ και νομίζω το πιστεύουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, ότι αν δεν γίνει συνείδηση του κόσμου αυτή η υπόθεση, δεν πρόκειται να περπατήσει απολύτως τίποτα. Επειδή λοιπόν καλλιεργήθηκε εντωμεταξύ η ιδέα, επειδή και οι κυβερνώντες, οι πολιτικοί, οι φορείς κλπ. Κατανοούν, καταλαβαίνουν, έχουν αισθητήρες και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να το αποδέχεται, τότε νομίζω σκύβουν, δίνουν κάποια σημασία, και αν είμαστε εδώ συνεχίσουμε να επιμένουμε

και να τεκμηριώνουμε αυτό το οποίο λέμε, τότε νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Και όπως είπε και ο κύριος Ξυλούρης και όπως θα μας πει σε λίγο και η Μαρία, η τεκμηρίωση την οποία έχουμε πλέον νομίζω ότι είναι μια σοβαρή τεκμηρίωση, είναι από ανθρώπους εξειδικευμένους πάνω σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρισμένους επιστήμονες, οι οποίοι βεβαιώνουν σε κάθε τόνο ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό. Υπάρχει μάλιστα και μια μελέτη, νομίζω ότι μπορεί να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες.

0: πλούτη από επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλαιότερα το θέμα και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αν σήμερα ξανακάνανε αυτές τις μελέτες θα ήταν πολύ ευνοϊκότερες, διότι έχει πολλαπλασιαστεί και το κοινό στην Κρήτη, ο τουρισμός και τα σχετικά.
1: Πόσες δεκαετίες πίσω πρέπει να πάμε, κυρία Σίτη, για να γελάμε, γιατί είναι πολλές οι δεκαετίες, το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, που ξεκίνησε σαν ιδέα η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης διαβάσαμε πάρα πολύ, έτσι, το ιστορικό, το διαβάζαμε και στο παρελθόν. Η πρώτη καταγραφή επίσημη είναι το 1880 από το αρχείο του κ. Κυπριωτάκη, ο οποίος είναι ιστορικός, έτσι, και διαβάσαμε το υλικό. Προσπάθειες έγιναν σε διάφορα διαστήματα, το 1893, το 1895. Είχαμε μάλιστα και προκήρυξη διαγωνισμού. Θέλω να πω, είχε μπει έτσι πιο επιτακτικά στη δημόσια σφαίρα. Δύο ή τρεις φορές έχουμε έτσι εντοπίσει ότι έχει γίνει μια σχετική κουβέντα για ανάθεση ενός διαγωνισμού για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέσου. Σε τμήματα στην αρχή, δηλαδή οι αναφορές οι αρχικές ήταν για τα τμήματα Ηράκλειο Μεσαρά, για ένα τμήμα Χανιά Σούδα, και μετά ήταν πλέον και προτάσεις πολύ πιο ευρείες και σημαντικές και κοντά σε αυτές προσανατολιζόμαστε κι εμείς, που ξεκινούσαν ουσιαστικά από τα Χανιά, από τη Σούδα, διέτρεχαν όλη τη Βόρεια Κρήτη και είχαν μετέπειτα έφταναν μέχρι και την Ιερά Πέτρα.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αναγκαίο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τα στοιχεία εκείνα που κάνουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αναγκαίο στην Κρήτη. Εφικτό είναι.
2: Στην ερώτηση αν είναι εφικτό, απαντάμε στο γιατί, τι αναρωτιόμαστε, επειδή έχουμε ανάγλυφο, δηλαδή το ερώτημα
1: τεχνικά
2: γίνεται,
1: οικονομικά, πολιτικά, αν θέλετε, με βάση και την εμπειρία που υπάρχει σε τέτοιου τύπου project.
2: Κοιτάξτε, τώρα το πολιτικό και το οικονομικό θα το αφήσω λίγο στο πλάι. Το τεχνικό, δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα έναντι κάποιας άλλης περιοχής. Έχουμε φυσικά ένα πλούσιο ανάγλυφο, έχουμε ιδιαίτερες βουνοκορφές, έχουμε κάμπους. Ναι, έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαντώνται και στην Ισπανία, που απαντώνται και στην Ελβετία. Οπότε, προφανώς, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα, όχι απαραίτητα δίπλα στο ΒΟΑΚ, επειδή ακούγεται πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, όχι απαραίτητα παράλληλα με αυτόν, όχι απαραίτητα όπως φανταζόμαστε, έτσι όπως το σκεφτόμαστε απλοϊκά, αλλά ναι, γίνεται. Γίνεται. Θα έχει τις απαιτήσεις όπως έχει και ένας αυτοκινητόδρομος με πολύ πολύ μικρότερο πλάτος. Σκεφτείτε ενδεικτικά ότι ένας αυτοκινητόδρομος θέλει μια απαλωτρίωση τουλάχιστον της τάξης των 30 μέτρων, ενώ ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατεβαίνει κάτω από τα 10 μέτρα. Και θα θέλει φυσικά και τα τούνελ και τις κυλαδογέφυρες, θα θέλει και τα τεχνικά του έργα και τις εκχώσεις και τις επιχώσεις. Θα θέλει φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται τεχνικά. Σημαίνει ότι αν το θελήσουμε και αν το μελετήσουμε, μπορούμε, και αυτό μάλιστα ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα της Επιτροπής, ότι εμείς αυτό που ζητάμε άμεσα είναι μια αναγνωριστική μελέτη για το διάδρομο αυτό της διέλευσης, ώστε να δεσμεύσουμε μια περιοχή και να, επί αυτής πλέον να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι απαιτήσεις έχουμε και για να μπορέσουμε βέβαια κάποτε και να βγάλουμε το κόστος, τη βιωσιμότητα και όλα αυτά. Δηλαδή το βασικότερο είναι όλων είναι να εντοπίσουμε τη βασική ζήτηση, όχι απαραίτητα να συνδέσουμε ό,τι έχει πολύ κόσμο όμως, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία της σιδηροδρομικής πλέον μελέτης αναλυτικά.
1: Κύριε Ξυλουρή, μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα τρένο, στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης ή η προτεραιότητα έχει να κάνει με ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη του Ηρακλείου?
3: Και τα δυο. Μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, με απόλυτη προτεραιότητα θα λέγω εγώ, τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο. Και ενδεχομένως και από το σταθμό να έχει και τραμ, αυτό ας το αποφασίσει η πόλη, για να μεταφέρει από το σταθμό μέσα στην πόλη. Αλλά ο σχεδιασμός, ή αν θέλετε, το όραμα λέει μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Και επειδή κάποια στοιχεία τα είπαν οι ειδικοί, γιατί για το Βόρειο Άξονα, γιατί στο Βόρειο Άξονα διαβιούν 400.000 από τις 600.000 κατοίκους της Κρήτης. Άρα η κίνηση είναι στο Βόρειο Άξονα. Και όταν λέμε Βόρειο Άξονα,

0: εννοούμε από την κίσα μου στη στεία, για να το ξεκαθαρίζουμε, το όραμα και ο στόχος αυτός θα είναι. Η δε προτεραιότητα για τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο είναι όχι μόνο προτεραιότητα, αλλά είναι απόλυτη. Γιατί έχει ένα σωρό θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και μπορεί να τα αντιμετωπίσει το μέσο, το τρένο. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, όπως είπατε πριν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα πληθυσμιακά στην Κρήτη. Όχι μόνο των κατοίκων των μονίμων που αυξάνεται και ο πληθυσμός, αλλά κυρίως των επισκεπτών, των εποχικών και όχι μόνο.
1: Η Κρήτη, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος, είχε επιβατική κίνηση
0: τεράστια
1: και μάλιστα με μια τρομακτική δυναμική από τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλ, που θα αναμένεται να εκτοξευτεί ο δείκτης των επισκέψεων, των επισκεπτών.
0: Επειδή, κύριε Μεταξά, και το αεροδρόμιο του Καστελίου και το ΒΟΑΚ έτυχε ως Περιφέρεια Κρήτης και ως Επιτροπή, εκεί μπορούσαμε να παρέμβουμε, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας να τα επεξεργαζόμαστε. Έχουμε εικόνα για το τι προβλέπει η μελέτη τουλάχιστον για το αεροδρόμιο. Τα 6 εκατομμύρια επισκεπτών θα πάνε 12 ή μέχρι και 18 εκατομμύρια στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ή μάλλον οι εκτιμήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι υλοποιούνται. Μπορώ να σας πω ότι εν ώψη της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου το 28, το 29, το 30, Απρίλης, Μάης, κοντά το Θέρος είναι. Καθυστερεί. Αλλά εν ώψη λοιπόν της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου, του καινούριου, που έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, υπάρχει ένας οργασμός κατασκευής νέων μονάδων. Και δεν μιλάω μόνο για τα πεντάστατα. Στον Νότο θα δούμε άλλα πράγματα μετά από λίγα χρόνια. Υπάρχουν τα Airbnb, υπάρχουν υποδομές που γίνονται, που θα γίνουν για να υποδεχτούν τους ανθρώπους. Άρα υπάρχει το, αν θέλετε, το υλικό που τεκμηριώνει ακόμη και τη βιωσιμότητα. Αλλά αυτό ας το αποδείξουν οι μελέτες. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Δεν προβλέπεται αγωγός μεταφοράς καυσίμων. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κυκλοφοριακός φόρτος για τη μεταφορά με βιτιοφόρα. Δεν έχει ΛΕΑ, που σημαίνει ότι ακόμα δυσκολεύει ο δρόμος για το αεροδρόμιο, ακόμα δυσκολεύει την κίνηση. Η μεταφορά των επιβατών θα γίνεται με ιόταχη και με λεωφορεία. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το δρόμο και προς το αεροδρόμιο, αλλά και από Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο. Με ένα τέτοιο φόρτο κυκλοφοριακό, τι θα είναι? Σημειωτό θα πηγαίνουμε. Το τρένο θα μπορούσε να ευκολύνει πάρα πολύ τη μεταφορά των ανθρώπων, των καυσίμων, των εμπορευμάτων. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τρένο ή άλλο, δεν είμαι ειδικός, οι ειδικοί θα μας τα πούν αυτά. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα λύσει ή θα αμβλύνει ένα πρόβλημα συγκοινωνιακό, μεταφορικό, το μεταφορικό ζήτημα που αναπτύσσει. Είναι πράσινο το μέσο μεταφοράς. Ηλεκτρικό μιλάμε. Ηλεκτρικό τρένο. Έχουμε υποχρέωση το 50, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να έχουμε 0 εκπομπές διοξιδίου. Άρα ηλεκτρικό τρένο, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν θα είναι καρβουνιάρης.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάσσεται στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα, βλέπετε ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά και γι' αυτό το αγκαλιάζει και ο κόσμος.
1: Θα επανέλθω στα στοιχεία, γιατί είναι σημαντικό. Κύριε Βάμβουκα, η δήλωση Δήμα πριν από μερικές ημέρες δίνει ένα στίγμα αισιοδοξίας. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες η προσέγγιση από τον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, όχι μόνο για το τρένο αλλά και για ζητήματα του ΒΟΑΚ, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Η προσέγγιση από τον κύριο Δήμα ήταν ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα στο δημόσιο διάλογο?
2: Βεβαίως και τα αλλάζει. Εγώ βλέπω, καταρχήν έχω πει, βλέπω δύο πολύ θετικές αλλαγές σε σχέση π.χ. με αυτό που ήταν πέρυσι ή πρόπερση. Βλέπω καταρχήν με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον την συμμετοχή της περιφέρειας και εκτός δηλαδή από τον αγαπητό Νίκο, ο οποίος ήταν ψυχή και σώματι πάντα, είναι η ίδια η περιφέρεια πλέον που κινητοποιείται και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το πάρει απάνω της, το πρότεινα μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στην ημερίδα, στη συνάντηση που είχαμε χθες.

0: Το δεύτερο, αυτή η δήλωση του κυρίου Δήμα που είναι τόσο διαφορετική από αυτή που προηγήθηκε του κυρίου Σταϊκούρα, οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πλέον μια απέτηση και μια ανάγκη και δεν είναι η γραφική που το λέγανε πριν. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι είναι ελλιπής, αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως, ελλιπής ο σχεδιασμός για το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου. Δεν είναι απλώς ελλιπής, είναι ελλιπέστατος και είναι ένα θέμα που απορώ πραγματικά πώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Ξυλούρης, πολύ χαρακτηριστικά, πήγε για τα καύσιμα. Είπε για το ελλιπές φάρδος του συγκεκριμένου δρόμου. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλα αυτά και βέβαια, δεν πρέπει να φτάσουμε, να κάνουμε το μεγάλο λάθος να παραμείνουμε στο αίτημά μας από το αεροδρόμιο μέχρι το Ηράκλειο. Καταρχήν δεν υπηρετεί ούτε το σκοπό του αεροδρομίου. Προφανώς είναι ένα αεροδρόμιο που αναφέρεται σε όλη την Κρήτη, δεν αναφέρεται μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, ούτε θα μπορούσε η πόλη του Ηρακλείου να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Και βεβαίως είναι σωστό και δίκαιο πραγματικά να φτάσει από το ένα άκρο να σχεδιαστεί μέχρι το άλλο. Τώρα το ότι θα υπάρχουν στάδια είναι λογικό. Και ούτε είναι κάτι μαξιμαλιστικό. Προφανώς θα ξεκινήσει από τα σημεία εκείνα που ίσως έχουν την περισσότερη κίνηση, τον περισσότερο φόρτο, αλλά φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσει καμία περιοχή στον άξονα των μεγάλων πόλεων. Και θα υπηρετήσει και πολύ σημαντικές ανάγκες σε περιοχές που έχουν μειονέκτημα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Σιτία. Νομίζω ότι θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μετά θα μου δώσει την ευκαιρία για να μην καταχρώνω τον χρόνο να σας πω ότι το τρένο δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο. Το τρένο είναι χρήσιμο πολλαπλώς. Μπορεί να αλλάξει ακόμα και την σχέση, ας το πούμε, να παρέμβει στο οικιστικό θέμα το οποίο μπορεί να πιέζει τις πόλεις. Θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει με γραμμές λίγο παραέξω και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες αποσυμφόρησης.
1: Ενόχλησε, προβλημάτισε όταν ανακοινώθηκε το δεκαετές πρόγραμμα του Υπουργείου για τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους. Θυμάστε, είχαμε κάνει και μία συζήτηση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων τότε. Επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια έργα φαντάσματα, προαστιακός της Πάτρας που επανήλθαν στην ατζέντα και καμία αναφορά για την Κρήτη.
0: Προσωπικά με ενόχλησε, πρέπει να σας πω, αλλά δεν είναι η ενόχληση τόσο όσο είναι η κινητοποίηση. Και δεν ενόχλησε μόνο εμένα και δεν κινητοποίησε, μας κινητοποίησε όλους. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά, το είχαμε κουβεντιάσει και τότε, ήταν πραγματικά ένα ακόμα έναυσμα, ας πούμε, για να μας δώσει την κίνηση περαιτέρω και νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση την οποία είχαμε τη χαρά χθες να φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο Ατλαντής.
1: Κυρία Σίτη, έχουν γίνει μελετητικά κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη?
2: Η τελευταία μελέτη που ξεχωρίζει και έτσι είναι άξια αναφοράς και μάλιστα τη συζητήσαμε και έντονα στην συνάντησή μας τη Δευτέρα είναι η μελέτη του κ. Πρωτονοτάριου το 2012 στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Ο κύριος Πρωτονοτάριος τώρα έχει υψηλές περγαμηνές, είναι πλέον ένας καθηγητής σιδηροδρομικής, οπότε δεν ήταν μια εργασία απλή τότε στο Πανεπιστήμιο, εξελίχθηκε πολύ σημαντικά, η οποία δεν ήταν μια μελέτη εργασία για την αναγκαιότητα έτσι, και για την εφικτότητα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κατέληξε σε συγκεκριμένη χάραξη. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κατέληξε μια χάραξη που τώρα ίσως να φαντάζει ελλιπής, γιατί ήταν Ηράκλειο Χανιά, δεν είχε δηλαδή το νέο αεροδρόμιο, δεν είχε την περιοχή όλης της Ανατολικής Κρήτης. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι έβγαλε κόστη, έβγαλε 17 σταθμούς στο κομμάτι αυτό το Ηράκλειο Χανιά. Έβγαλε μάλιστα και τα ειδικότερα έργα που απαιτούνται, σε επίπεδο προμελέτης φυσικά, έτσι ο άνθρωπος δεν είχε αναλάβει την οριστική σιδηροδρομική μελέτη. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι εξέτασε και την οικονομική του εφικτότητα, είχε βγάλει και κάποια κόστη, τα οποία δεν έχουμε συγκρατήσει τώρα και σίγουρα θα είναι και, καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια
1: εντελώς άλλα δεδομένα.
2: Ωστόσο, εμάς, έτσι σαν Επιτροπή, μας κινητοποίησε πολύ έντονα το ότι όχι απλά είναι, μας έλεγε χαρακτηριστικά, όχι απλά είναι εφικτό, είναι αναγκαίο. Η πρόβλεψη, λέει, που είχα κάνει το 2012 για τον πληθυσμό που θα μπορούσε να μετακινείται στο Ηράκλειο Χανιά για το 2025 είχε ήδη ξεπεραστεί από το 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δείχνει ουσιαστικά ότι αυτή ήταν η τελευταία έτσι, μελέτη που είχαμε.

0: Και είχαμε και το 2007, λίγο παλαιότερα, από τον κύριο Νάθανα, που είναι και μέλος της Επιτροπής μας, συγκοινωνιολόγος, και τον Οικονομόπουλο, αντίστοιχα κάποια στοιχεία χάραξης με χρόνους γραμμής πλέον. Εκεί δηλαδή μπήκανε πάρα πολύ στη διαδικασία να μελετήσουν το ζήτημα της χρονοαπόστασης. Και αυτό, ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που εγώ συγκράτησα, ήταν ότι το Ηράκλειο Χανιά θα μπορούσε να εκτελείται σε 50 λεπτά.
1: Μάλιστα. Αναδιαμορφώνει ένα μέσο σταθερής τροχιάς το συνολικό κεφάλαιο των μεταφορών της Κρήτης, κυρία Σάτ, και μετά να δούμε και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει ένα τέτοιο μέσο.
0: Στην πραγματικότητα, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το ισχυρότερο το επιχείρημα είναι ότι έχει τη δυνατότητα σε μια πολύ μικρή χωρητικότητα, πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη, έτσι, και τα υπόλοιπα ωφέλη, είναι ότι μπορεί στον ίδιο χώρο, στα 3,5 μέτρα περίπου, που θα ήταν μια λωρίδα κυκλοφορίας, αντί να μεταφέρουμε 1.500 ανθρώπους, να μεταφέρουμε 20.000 και πάνω. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι αλλάζει πλήρως η μεταφορική ικανότητα. Και το δεύτερο πολύ πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι ο χρόνος. Είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει πλέον κάποιος ο οποίος επισκέπτεται, δεν θα πω για τους κατοίκους τώρα, γιατί είναι πολύ κρίσιμο, κάποιος που επισκέπτεται τα Χανιά και θέλει την ίδια μέρα να επισκεφθεί με ένα εξπρες, όπως κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στο Βέλγιο, που πηγαίνουν στην Ισπανία, που πηγαίνουν σε άλλα κράτη, και την ίδια μέρα θέλει να πάρει ένα τρένο σε 2 ώρες να είναι στο άλλο άκρο της Κρήτης και να γυρίσει και να κοιμηθεί εκεί που ήταν. Που είναι πολύ, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πλήρως όλο το συγκοινωνιακό χάρτη. Ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ κρίσιμο είναι το θέμα των εμπορευμάτων, το οποίο, έτσι, αδρές εκτιμήσεις, αποκλειστικά εμπορευματικά τρένα μπορούν να μεταφέρουν όσο περίπου 50 φορτηγά με ένα σειρμό. Και καταλαβαίνετε, χωρίς να έχουμε ισόπεδες διαβάσεις, αυτό σημαίνει τεράστια αύξηση στην οδική ασφάλεια. Διότι το να αφαιρούμε μεγάλα βαρέα οχήματα από το δρόμο, από τους κόμβους, από τις διασταυρώσεις, από όλα εκείνα τα κρίσιμα σημεία τα οποία δίνουν συμβάντα και νεκρούς, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Και μόνο αυτό θα έπρεπε ίσως να αρκεί για να μας αλλάξει, τέλος πάντων, τη θεωρία. Και πέρα από αυτό, αλλάζει και πάρα πολύ το πώς βλέπουμε γενικά τις μεταφορές όταν έχουμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πλέον δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στη δημόσια συγκοινωνία εν γέννη. Πλέον μειώνουμε την εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο, άρα μειώνουμε και τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή στις πόλεις και πολλά άλλα στοιχεία που θα τα συζητήσουμε.
1: Κύριε Ξυλουρή, συζητάμε και ορθώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης των τελευταίων δεκαετιών. Έχει έτσι ένα τέτοιο στοιχείο οραματικό, παύλα αναπτυξιακό, ή προοπτική ενός σιδηροδρομικού δικτύου στο νησί?
2: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και από πλευράς υποδομής και από πλευράς κόστους. Ο ΒΟΑΚ είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε. Είναι όμως ένα έργο που, να το δούμε λίγο στη μια φιλοσοφική διάσταση. Λένε οι μηχανικοί, και μάλιστα το ανέφεραν και χθες, ότι ο σχεδιασμός πρέπει να προλαβαίνει την ανάπτυξη και όχι να ακολουθεί της ανάπτυξης. Δηλαδή, κάνουμε έργα υποδομής για να οργανώσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε να αναπτύξουμε στον τόπο μας και να την προλάβουμε και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να διορθώνουμε πράγματα. Ένα τέτοιο έργο είναι το τρένο, το μέσο σταθερής τροχιάς. Δρομολογεί, ακούσατε πριν, δρομολογεί συνθήκες που θα έρθουν και θα πάμε εκ των υστέρων να θεραπεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι προβλέπεται μια ανάπτυξη στην Κρήτη εξαιτίας των έργων υποδομής και του αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ. Προβλέπεται μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις, γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις, και κοινωνικές και περιβαλλοντικές και οικονομικές, θετικές, κάπου είναι θετικά, κάπου θα είναι και αρνητικά, σίγουρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα φέρει αυτή η ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν πάμε από 600.000, τώρα πάμε 600.000 μόνιμοι κάτοικοι και το καλοκαίρι πάμε 1 με 1,5 εκατομμύριο, 2 και 3 φορές επάνω, οι μόνιμοι κάτοικοι. Θα πάμε 4 φορές επάνω το μήνα, το καλοκαίρι. Θα χρειαστούμε άλλα μέσα μεταφοράς, τρένο, για να μειώσουμε τις επιπτώσεις, θα ακούσατε, θα τα πούνε και θα τα λένε από εδώ και πέρα οι ειδικοί. Θα χρειαστούμε περισσότερο νερό. Θα χρειαστούμε περισσότερο ρεύμα. Περισσότερα

τρόφιμα. Μεγαλύτερες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Το μέσο σταθερής τροχιάς, με τα χαρακτηριστικά που είπε η Μαρία Εσίτη πριν, και θα ακούσετε και αναλυτικά στην πορεία, στο δημόσιο διάλογο, αμβλύνει αυτές τις επιπτώσεις. Προτείνουμε λοιπόν ένα οραματικό έργο που αφορά την Κρήτη ολόκληρη, το βόρειο οδικό άξονα και ενδεχομένως κάποιες γραμμές κάθετες. Αυτό θα το, μας το πούνε. Με σαρά ενδεχομένως για να μεταφέρουν οι ράπετρα, για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα. Προτεραιότητα το αεροδρόμιο Καστελίου Ηράκλειο και με σταθμούς, τμήματα σε ένα βάθος χρόνου. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα αυτό το σχεδιασμό και αν δεν το οργανώσουμε τώρα, θα έρθουμε εκ των υστέρων και δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το κάνουμε και πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα που θα χρειαζόμαστε, το ίδιο ισχύει για όλες τις βασικές ανάγκες που, οι οποίες θα αυξηθούν εν ώψη της αναμενόμενης και επιθυμητής, κατά την άποψή μου, ανάπτυξη που θα φέρει αυτό το είδος του τουρισμού που επιδιώκουμε. Τώρα θα μου πείτε, αυτό θέλουμε για την Κρήτη. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όταν συζητάμε ότι φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ που είναι, θα κοστίσει ένα σωρό χρήματα και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη, τουλάχιστον στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο βόρειο άξονα γενικότερα της Κρήτης. Όταν φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με δυνατότητες τεράστιες να υποδέχεται ή να διώχνει αεροπλάνα, σημαίνει ότι περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε ανάπτυξη από τον τουρισμό που τελικά είναι ο μεγάλος πόλος ανάπτυξης στην Κρήτη, μαζί με τον πρωτογενή τομέα. Είναι λοιπόν αναπτυξιακό έργο, είναι βασικό αναπτυξιακό έργο. Είναι, νομίζω ότι ο χρόνος είναι τώρα ο κατάλληλος, μπορεί να έχουμε καθυστερήσει κιόλα, που θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη μελέτες, θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ράγα πιο νωρίς. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά, αν πραγματικά το εννοούμε. Και επειδή ακούω και κάποια σχόλια, κύριε Μεταξά, που έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες, πολλοί λένε, θέλοντας να προβληματίσουν ή καμιά φορά και να ειρωνευτούν. Να φτιάξουν πρώτα τον νότιο οδικό άξονα και μετά να κάνουμε το τρένο. Προτεραιότητα είναι ο νότιος οδικός άξονας που έχει μπει σε ένα δρόμο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Έχουν δίκιο αυτοί που φωνάζουν ότι θα πρέπει. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, δηλαδή. Δεν είναι φωνάζουν οι άλλοι και εμείς

0: 26 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μία, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρόλα αυτά, όμως, έχει μπει στη ζωή μου και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών, όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζουν ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξύστη, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό

0: πρώτο λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό όπως είναι τα...
1: δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρι, πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ, που μου λέγανε, Δημήτρη, τι λες τα παιδιά. Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος.

0: της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρή ορίμανση, dry age, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει να ξεκινήσουν. Πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο, το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουνε. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι, αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν, χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο, είναι από μόνο του καλό, είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και το

0: και σε ένα κρέας θα γίνει
1: οποιοδήποτε γλυκό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας πώς θα
1: πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς πώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας. Έτσι. Τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό έξω. Και όταν ξεκίνησε το Ike Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο Ike Gym. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ. Γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλήσιμο, έχει το πλήσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι. Πέτα το. Λέω, σεφ, για να μην είχα μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει σε 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ, και μετά στα παιδιά.

0: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
0: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
1: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
0: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κύριε Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7.

ευρώ και 74 λεπτά. 7 days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει περίεργα.
1: Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
0: ένα
1: και
0: σουβλάκι,
1: να
0: ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα, θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις.

0: Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανό να υπάρχουν μέσα.
1: Στο φρούτο. Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν
0: η σύψη. Ναι, okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος. Τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο. Είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη ήταν, είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που

0: που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και, και διάφορες ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει «έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: όλη πράγμα». Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα, και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα, και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά, με σεβασμό, αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι κλεισμένες για ένα με ένα μισή μήνα. Δηλαδή, για να βρεις

0: τραπέζι θέλει ένα με ενάμιση μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό. Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη ίσο... Παρασκευή,
0: Σαββατοκύριακο. Ναι, θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι μέχρι την έξοδό του να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: Το διαφορετικό
0: κόσμο.
1: Μπορεί να... Ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί... Εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική, γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε θυμάμαι ήμουνα στη σχολή μαγειρικής, και μας έλεγε ο σεφ καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Λέβαια, στην γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρει, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κανόνες συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μάγειρας, δεν πρέπει να ξέρεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με τα μαγειρικά. Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας νομίζω
1: πολλά ψυχολογικά
0: μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο

0: αδιάβαστους, καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου, εντάξει, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρήσει ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείως υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει τουίστιες. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιες, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι, αλλά... αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική αστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου... Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερο σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή πόσοι έχουν φάει, δηλαδή ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω εγώ στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσι. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η

0: ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως, ε. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
0: αυτή που είναι η φάβα.
1: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι
1: τέτοιο. Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει λόγο δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο αρακάς έχουν... μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι. Ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς, Ζεφίρ?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το
1: αλλά...
0: ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις ζεστασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη,
1: ναι,
0: από
1: ήδη
0: το...
1: Κυλήσει. Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι στο σπίτι πρώτη φορά πήγα και μου σέρβερε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα, το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν τη στόχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το λοιπόν, σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
1: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόρι από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πιέζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Α.
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας.

0: ψάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση, την ενίσχυση του πηδώματος θέρμανσης και την παράσταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
5: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς

0: περαιτέρω άδεια.
1: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
3: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
4: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
5: Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνση στον χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
6: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
7: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
6: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
7: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι, η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης, και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
6: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
7: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
6: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς.

0: σχεσμούς ρεύματος με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους των τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών, θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιωρινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρά την μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
3: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.

0: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%. Ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού. Δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνι βαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
2: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
2: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
0: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία.

0: κηλικίων, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα.

0: πρώτον ότι έχουν τόσο πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
0: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κρητικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψία στους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ, μια συμβουλή θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ μεγάλα ποσά με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για τη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος Πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.

0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μη χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
3: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα εντουσιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνης.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

όμιλο ποτάμο δεν έχει μόνο η Κρήτη, έχουν και τα κύθυρα. Είμαστε στην κάτω χώρα, ουσιαστικά στον κάτω μυλοπόταμο, είναι γεμάτος παλιά κτίρια. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι έτοιμος να καταρρεύσω, γιατί έχουμε στα κύθυρα 5 μέρες και μπορούμε να καθίσουμε και έκτη. Γεια! Yeah.

Τίποτα, έτσι, αυτό είναι βγαλμένο από παραμύθι, ε. Όλος ο οικισμός είναι βγαλμένος από παραμύθι. Έχει τα σπιτάκια μέσα, τα μικρά, με ξυλόφουρνους, με τζάκια και από πίσω έχει και δύο ναούς. Τον Άγιο Κοσμά, από ό,τι είδα, αλλά δεν θυμάμαι, οπότε πάμε.

Άντε για αυτό το νησί πραγματικά, όποια γωνιά και αν έχουμε επιλέξει να πάμε, όλο και κάποια ομορφιά διαφορετικού τύπου έχει, έτσι. Είναι απίστευτο πραγματικά. Για ελάτε στα Κύθυρα, αλλά όχι πολύ για να έχουμε προβλήματα μετά.

0: λαδοπαξίμαδα, λαδοκούλουρα, παξιμάδια κυθύρων. Κάποιοι τα λένε έτσι, κάποιοι αλλιώς. Είναι πεντανόστιμα, είναι ιδιαίτερα. Ήρθαμε στον Καραβά και ελπίζω να τα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε. Καφεδάκι Καραβάς, και αυτό ξέρετε τι είναι? Δεν είναι ψωμί. Ψωμί είναι επί της ουσίας, αλλά το σπάω και θα καταλάβετε, δεν θέλει πολύ μυαλό, ότι είναι το παξιμάδι των κυθύρων. Κάτσε να βγάλω και τα γυαλιά, να σας βλέπω καλύτερα. Το οποίο δεν έχει ακόμα τι, στεγνώσει, δεν έχει ακόμα γίνει παξιμάδι. Αλλά είναι εξίσου νόστιμο. Το τρώω στο ψωμί και αν είχαμε γανατίδι εδώ, καμιά φετάρα, καμιά γραβιέρα κτλ. Επίσης βγαίνει σε πολλές γεύσεις από ό,τι ξέρω. Γεια σας, καλημέρα. Ντομάτα, ρίγανη κτλ. Πικάντικο. Μυρίζει ωραία.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο τοπίο του Καραβά. Ο χώρος στον οποίο στεγαζόμαστε ήταν το ηλεκτρικό του παππού μας, το οποίο λειτουργούσε από το 1932 μέχρι το 1964. Αυτός είναι ο βασικός χώρος διαδικασίας παραγωγής από ελιά σε λάδι, τα οποία όλα τα μηχανήματα είναι διατηρημένα και πλέον λειτουργούν σαν εκθεσιακό επισκέψιμο χώρο. Η διαφορά αυτού του ηλεκτρικού με όλα τα υπόλοιπα εκείνη την εποχή ήταν, ήταν το πρώτο αυτοματοποιημένο, το πρώτο μηχανοκίνητο ηλεκτρικού σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ο παππούς ήταν ένας πρωτοπόρος άνθρωπος, ο οποίος προφανέστατα την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν όλοι τρελό, επειδή ήταν πολύ μπροστά, όπως και εμάς στη συνέχεια, και θα καταλάβεις τι εννοώ. Όπου αναδείχθηκε τέλος πάντων η αξία του σαν άνθρωπος και σαν σκεπτικό πολλά χρόνια μετά, μετά θάνατον δυστυχώς. Έκανε πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Επιστρέφοντας από την Αυστραλία, λοιπόν, γεμάτος εμπειρία και χρήμα, έφερε αυτή την πρωτοπορία. Αυτόν εξοπλισμό, αυτή την πρώτη μονάδα τέλος πάντων. Ο παππούς πεθαίνει το 57, το ηλεκτρικό λειτουργεί από το 32 μέχρι το 64. Και από το 64 μέχρι και το 2004, αυτός ο χώρος που βλέπεις, παραμένει σκοτεινός, γεμάτο σκόνη, αλλά και γεμάτο ιστορίες και αναμνήσεις. Εγώ γεννιέμαι εδώ πέρα από πίσω, κάπου στην πίσω αυλή, το 1980. Ήταν το τέλειο μέρος για να μπαίνω κρυφά και μέσα σε όλα αυτά τα τεράστια μηχανήματα να φαντάζομαι πράγματα και ιστορίες που έχουν να κάνουν με πειρατές και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπήρχαν στο μυαλό μου εκεί την εποχή. Ξεκινάει λοιπόν η αναβαλλαγή του κτιρίου το 2004 και διαρκεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006, που πλέον ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο το οποίο ακόμα τρέχει, το αρτοπείο του Καραβά, ανοίγει τις πόρτες του. Πλέον, 18 χρόνια μετά, έχουμε σχεδόν τετραπλασιάσει το μέγεθος του αρχικού έτσι κι αλλιώς μεγάλου κτιρίου. Είμαστε πλέον φάμπρικα παξιματιού, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, είναι και τα αδέλφια μου μέσα, είμαστε 4 αδέλφια όλοι. Ο πατέρας μου που είναι εν ζωή, η μάνα μου, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Έχω 6 ανήψια, οπότε έρχεται και μια επόμενη γενιά. Έχουμε μια βασική παραγωγή παξιμαδιού που βασίζεται πάνω στο κεντρικό μας ποτικό, που είναι από τα βασικά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου, το οποίο είναι το λαδοπαξίμαδο κυθύρων, είμαι σίγουρος το έχω δοκιμάσει. Έχουμε μια ημερήσια παραγωγή γύρω στους 2 τόνους. Στέλνουμε εκτός νησιού στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο μέσα από συνεργάτες και συνεργασίες πάνω από 5 τόνους την εβδομάδα. Κάνουμε εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως πλέον και στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στην Αυστραλία. Εκμεταλλευόμενοι το βασικό χαρακτηριστικό του παξιμαδιού, που είναι η μεγάλη διάρκεια ζωής του, όπως και φυσιολογικό είναι σαν ξηρά τροφή που ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Για να το πετύχουμε όλο αυτό, είμαστε μια ομάδα περί των 20 ατόμων. Τα περισσότερα εκ των οποίων, το αρτοπείο του Καραβάν είναι ένα ειστήριο για τα παιδιά αυτά να μπορούν να μένουν στο νησί και να απολαμβάνουν την ποιότητα του τόπου. Και αυτό είναι ένα εξτρά κίνητρο για εμάς, γιατί ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση. Για μια τοπική επιχείρηση που βρίσκεται σε ένα νησί όπως τα Κύθυρα να μπορεί να δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Και μέσα σε όλα λειτουργεί το λαδοπαξίμα των Κυθύρων σαν τουριστικό προϊόν, το οποίο έχει κάνει γνωστό τα Κύθυρα ακόμα και σε άτομα που δεν έχουν έρθει στο νησί. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μπορείς πέρα από υπέροχες φωτογραφίες κτλ. Να δώσεις τον άλλον να φάει τον τόπο σου. Το μότο μας είναι λοιπόν a life worth tasting, ένας τρόπος ζωής τον οποίο αξίζει να γευτείς. Και νομίζω ότι με το παξιμάδι το έχουμε καταφέρει και ελπίζουμε να κατακτήσουμε, έτσι, γαστρονομικά μιλώντας, όλο το κόσμο.

Ξεκινάμε με το dressing. Μισό φλιτζάνι γιαούρτι, 1/4 φλιτζάνι μαγιονέζα, μισή κουταλιά της σούπας μέλι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και μισό φλιτζάνι μανταρίνι, χυμό. Κόβουμε εξαιρετικά μήλα ζαγορίν σε λεπτές φέτες ή σπιρτόξυλα. Ρίχνουμε χυμό λεμονιού να μην μαυρίσουν και να νοστιμήσουν και τα αφήνουμε στην άκρη με λίγο αλάτι για 5-10 λεπτά. Κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες και ένα κίτρινο ή αλλιώς λευκό κρεμμύδι και συνεχίζουμε με το καρότο. Το βάζουμε και αυτό μέσα στα μήλα και το κρεμμύδι. Προσθέτουμε και τις σταφίδες και ανακατεύουμε πάλι. Ρίχνουμε το dressing και το βάζουμε στο ψυγείο όπως είναι όλο για τουλάχιστον μισή ώρα. Σερβίρουμε με παξιμάδια και μανταρίνι. Δίνουμε και την απαραίτητη τραγανότητα και νοστιμιά με έλαδο παξίμαδα κυθύρων, καραβά.

και πρωινό και υγιεινό και βραδινό και μέσα την ημέρα. Όταν έχεις καλά υλικά και τα παντρεύεις σωστά, φτιάχνεις αυτό το ποτήρι και το απολαμβάνεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινάμε με ξύσμα και χυμό lime μέσα στο γιαούρτι. Θα δείτε τι θα κάνουμε. 3 λεπτά. Πάμε. Θα πάρω με το σαντόκου το πράσινο μέρος από ένα lime. Δεν παίρνω ξύσμα με διαφορετικό τρόπο, γιατί θέλω να το βρίσκω μέσα στο στόμα μου τις κουταλιές που θα παίρνω. Αυτό είναι υπεραρκετό. Το μαζεύω και πάμε. Ζουλιέν. Πάμε λίγο χυμό. Λάι, μην μου βάλετε λεμόνι, υπάρχει λόγος, έτσι. Εδώ. Και ανακάτεμα. Και στην άκρη. Ούτε ζάχαρη, τίποτα. Θα δείτε, θα δείτε. Λίγο υπομονή. Ξεκινάμε με τα φρούτα. Φρούτα εποχής. Θα βάλω κτηνίδιο. Θα βάλω μπανάνα. Θα βάλω μανταρίνι. Μπορείτε να βάλετε και μήλο. Μπορείτε να βάλετε και μπέρις.

Κρατάω στα χέρια μου τα αριστουργήματα του καραβά. Λαδοπαξίματα κυθύρων με γλυκιά γεύση, με γεύση πορτοκαλιού και με γεύση μαστίχας. Θα τα θρηματίσω και θα στήσω εδώ στα ποτηράκια της μαμάς τύπου τράιφου. Πάμε. Δεν θέλει τίποτα. Ξεκινάμε. Ανοίγω. Παξιμάδια στον πάτο. Μια γενναία δόση γιαουρτιού. Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου μας δίνει αυτές τις υπέροχες βιολογικές νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης, τις οποίες βάζουμε πάνω από το γιαούρτι. Είδατε τι μπορείτε να ετοιμάσετε με ωραία υλικά. Μπανάνα lime για να μην μαυρίσει ή και λεμόνι, εμείς δεν έχουμε λεμόνι. Και τώρα πάμε τα φρούτα πάνω, όμορφα, τελικάτα όσο μπορείτε. Λίγο τρίμα επιπλέον.

0: φέρνουν λαγκάδια και βουνά και ομορφιές και καλή. Σαν παΐς μαγειρεύοντας δεν θα πεινάσεις πάλι.
1: Λοιπόν, πες μου τώρα, πότε θα κλείσουμε ραντεβού? Αύριο μπορείς?
2: Αύριο το πρωί μπορεί, αλλά δεν κατέω καημένα γιατί πρέπει να είδω την ατζέντα μου.
1: Ατζέντα, ρε.
2: Όπως είπατε, έχω.
1: Γιατρός είσαι.
2: Ο μεγαλύτερος γιατρός καημένου του Πανεπιστημίου δεν έχει τόσα ραντεβού που έχω κλεισμένο εδώ.
1: Δηλαδή, πότε ξεκινάει το πρώτο ραντεβού?
2: Από τις 8 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και εγώ πιστρίβω τώρα.
2: Αριστερά.
1: Ναι.
2: Και τελειώνει κατά τις 3-4 η ώρα τα ξημερώματα του.
1: Μα τι λέω τώρα, χειμώνα, καλοκαίρι?
2: Δεν είναι πάντα, αλλά είναι σε ορισμένες εποχές, να όπως το ραδά που με βρίσκεται. Που
1: εγώ, δηλαδή, σε πήρα τηλέφωνο 2 εβδομάδες νωρίτερα και εσύ έκλεισε ραντεβού με αγνοείς.
2: Είχανε κλεισμένο πρώτα από σένα ένα τσουβάλι νομάτι.
1: Ετοιμόλογος είσαι, βλέπω.
2: Ήταν αλήθεια, λέω, δεν λέω ψέματα.
1: Πού πάω, Δομοκό?
2: Πάνω.
1: Δομοκό?
2: Όχι, πού? Πετροχιλιάνικα.
1: Α.
2: Next station, Πετροχιλιάνικα.

0: Έλα.
1: Πού είμαστε, πού είμαστε. Είμαστε Κύθηρα, αλλά πού είμαστε.
0: Τα Λιντραγιάννικα.
1: Ποια?
0: Λιντραγιάννικα.
1: Νταρακιάνικα.
0: Λεονταρακιάνικα.
1: Λεονταρακιάνικα. Πώς οικισμούσε και εδώ. Και γιατί έτσι οι μικροί οικισμοί, τι κάνατε, μήπως μαλώναν εδώ και...
0: Έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
1: Πώς είστε τώρα εδώ, μόνος σου, με τα σκυλιά.
0: Με τη μάνα μου, τα αδέρφια μου.
1: Δύο. Δύο.
0: Τρία αδέρφια και η μάνα μου.
1: Τρία αδέρφια και η μάνα μου. Και τίποτα άλλο στον οικισμό.
2: Ο Παναγιώτης είναι γεωργοκτηνοτρόφος εδώ του χωρίου, μεγάλος και τρανός.
1: Μεγάλος και τρανός.
2: Βεβαίως.
1: Όλο καλλιτέχνες και γεωργο...
2: Και στα Κύθηρα για να ασχολείσαι πρέπει να έχεις τα πάντα. Και με το γεωργοκτηνοτροφία να ασχολείσαι και με τα καλλιτεχνικά.
1: Σαν και σαν να τα κάνεις όλα.
2: Μα ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Θα προχωρήσουμε προς τα μέσα.
2: Πάμε μέχρι και να δούμε τη γειτονία.
1: Πάμε με το χωριό. Παναγιώτης, ε.
2: Εδώ είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Φαρδουλής είναι εδώ.
1: Φορδουλής.
0: Είσαι ειρηνιά εδώ.
1: Ε, ναι, την άχημα, ρε Παναγιώτη. Αλλά με συνεχίζεις να με βλέπεις καλά εμένα. Δεν νομίζω ότι είμαι πολύ καλά. Πάμε. Ωραία.
0: Είχε πολλούς, αλλά φύγανε. Πεθάνανε.
2: Κοίτα ωραία που ήταν τότε η σφούρνια και τα παχνία. Πάνε όλα. Περασμένα μεγαλεία διγόντας τα ανακλές.
0: Και εδώ μένανε πολλοί. Όλοι ηλέκτρες μένανε εκείνα τα χρόνια εδώ κάμου.
2: Και δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Έλα Παναγιώ, έχουν φύγει, έχουν πεθάνει.
2: Πάμε για να προλάβουμε και παρακάτω.

όλα τα είπαμε κι εγώ καλή καρδία. Άιντε σαν μάνα μάνε και χαίρομαι που βρίσκομαι. Χαίρομαι που βρίσκομαι.

0: Πάμε πάλι, γιατί εδώ να θα τα κάνουμε τροχαλία να μπεις και μέσα, θα σφινώσαμε και δεν θα βγούμε πλεόξω. Σου κάνω νόημα. Στα κουπαδάλια. Επαδάς.
1: Τροχαλία.
0: Λοιπόν, κατεβάτε.
1: Πού το παιδί.
0: Εδώ να.
1: Αφού πεις τροχαλία θα τα κάνουμε.
0: Μα θα πάμε τα πόδια να βγάλουμε βίντεο.
1: Περίμενε ρε.
0: Επαδάσιτο, δεν περνά κανένας, αφού δεν περνά ούτε γάιδαρος απάνω. Τώρα πας να μου βγάλεις το τζιπ στο στοκάκι να μην ξαναβγεί πλεόξω. Ούτε με ελικόπτερο θα
1: βγει. Έχουμε ελικοδρόμιο όμως.
0: Θα αντικείθερο όχι εδώ. Εδώ βρισκόμαστε στην πρώτη Μητρόπολη των Κυθήρων. Και τα Κεντροτιάνικα εδώ που βρισκόμαστε ήταν ένας από τους τρεις δήμους. Ήταν ο Δήμος Ποταμίων, Δήμος Φρατσίων που είμαστε τώρα και Δήμος Χώρας. Αλλά μετά με τη συγχώνευση ήταν μόνο ο Δήμος Ποταμίων και ο Δήμος Χώρας και τώρα έχει μείνει μόνο το Δημαρχείο στη χώρα. Ένας Δήμος, όλα τα κύρια.

0: συγχαρητήρια.
1: Έχει αγώνα το τωρινό.
0: Ναι, καλά θα έχει, ωραία.
1: Εγώ τα έχω κάνει. Δεν το πιστεύεις.
0: Μα καλή ώρα να έχεις, να μην αβασκάσεις.
1: Είχα πάει σε ένα, θυμάσαι ένα γύφτο που ήταν στο ξεκάτσαρου απόξω και πλέχε καλάθια τον κύριο Παναγιώτη. Τώρα είναι 7-8 χρόνια που πλέχε καλάθια στο ξεκάτσαρου απόξω. Και είχε ένα γυφτάκι και το γυφτάκι δεν ήθελε να μάθει την τέχνη. Και πήγα εγώ να μάθω και ζήλεψε το γυφτάκι και καθόταν και το γυφτάκι να μάθει. Κοντό και το ξεκίνησα το ραδάκι το ράδο.
0: Μα είσαι παιδί μου, μεγάλος και πολύς.
1: Τι βάθμο μου βάζεις?
0: Αχ, τι ωραίο. Και εδώ, α, του έβαλες
1: και εδώ. Το έχω κάνει τη φόρδα για να βάλω το μπλε.
0: Μπράβο.
1: Το μπλε να του φορδεράρω. Αλλά το έχω αφήσει από κάτω άραυτο.
0: Δεν σε βοηθούν οι γυναίκες σου καθόλου.
1: Μάλιστα καλά σου. Έχω αφήσει τη φόρδα από κάτω για να του κάνω το σχέδιο στην πλάτη.
0: Μπράβο.
1: Να το κεντήσω. Και να, μετά να το ράψω από κάτω, κατάλαβες.
0: Ωραία, κακόμοιρο, να είμαστε κοντά να έρχομαι να σου βοηθήσω.
1: Σ' αρέσουν αυτά τα παλιά.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το έχω πάρει στα μέτρα. Ναι,
0: πανάκριβα είναι να τα. Εγώ είχα αγοράσει.
1: Μόλι τα πανάκριβα που δεν βρέσκεις.
0: Δεν βρέσκεις τώρα.
1: Ποιο ράβει πλέον.
0: Α, ναι, η Αρτεμού έραβε.
1: Ναι, πάει και αυτή πλέον.
0: Αλλά και αυτή έλα, Παναγία μου δεν ράβει.
1: Τέτοια πράγματα σπαλετοφού ήταν και τέτοια, ξέρει να κάνει κανένα.
0: Α, ναι,
1: αλλά το έβαλα προχείρα σε παδά τώρα το κοντόλι. Τη γιαγιά μου και κάτω από τα βιαράδικα.
0: Λοιπόν, ήταν κάποιος Αντώνης Αρώνης από τα Ρωνιάδικα και είχε μίσος, να μην τα λέμε από την αρχή, είχε μίσος με κάποιον από τα Πιτσινιάνικα. Μπέισε λεγότανε. Του είχε παραγγείλει κάτι αρβίλες κριτικές κάνανε τότε και αυτός ο κύριος δεν του την πλήρωσε μετά. Κάτι παραξηγηθήκανε. Μετά έφυγε, πήγε Αθήνα αυτός, γύρισε μετά άρρωστος. Πήρε χασίσια και αυτά, σκότωσε τη μητέρα του, την έβγαλε πάνω στην ταράτσα, την έβαλε σε ένα μπαούλο μέσα, την σκέπασε και μετά προχώρησε για τα Μερτίδια. Καθώς πάει η Φράτσια, ήρθε στα Φράτσια, τον κυνηγήσανε δυο σκυλιά, λέει θα με φάνε. Και έφυγε και πάει προς τα Μερτίδια, πήγαινε βουνό-βουνό και έτρεχε. Και μόλις έφτασε στα Μερτίδια, λέει πού θα βρω του Μπέι το σπίτι. Λέει στο πιο ψηλό καμπαναρίο που θα βρεις. Θεώρησε καλό το Καλοκαιρνές, το χωριό μας. Εκεί στο χωριό μας ήταν να βαφτίσει ένα παιδάκι, να βαφτιστεί εκείνη την ώρα, στις 6 η ώρα. Είχε πολύ ομίχλη. Ερχόμενος από τα Μερτίδια βρήκε τη γιαγιάς μου δύο παιδιά, του μπαμπά μου τη αδερφάκια. Και τα μαχαίρωσε. Τα άκουε η γιαγιά μου από πάνω από το μπαλκόνι, από το παραθυράκι και κατέβηκε να τα υπερασπιστεί και την μαχαίρωσε και εκείνη και ήταν έγκυος, με έγκυος να γεννήσει, βγαίνει πάνω, βγήκανε τα άντερά της και το παιδί και το βγήκε στο άλλο σπίτι και ξεψύχησε. Και μετά προχώρησε πέρα στο χωριό μας. Και πήγαινα και σήμανε την καμπάνη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον δρόμο όποιον έβρεσκε τον χτύπαγε με μία μεγάλη κάμα και τον μαχαίρωνε. Σκότωσε 16 και έναν στη φυλακή 17. Μετά ήταν ο παπάς Κονάκης και ένας παπάς, Θεός χωρέστονε, του έλεγε λοιπόν, του φωνάζανε οι γυναίκες γιατί οι άντρες μας ελείπαν, οι άντρες στο χωριό μας. Είχαν πάει στη χώρα που είχαν ομιλία. Και λέει με παπά και δεν κάνει να τον χτυπήσω. Λέει χτύπησε του, θα μας σκοτώσει όλους. Και εκεί χτύπησε και του χτύπησε τα χέρια και μου διάσανε. Και εκεί έβαλε την γκάμα στη θήκη και προχώρησε για να φύγει από το χωριό μας. Και βρήκε κάποιον που ερχόταν με το γαϊδουράκι επάνω και τον έκανε έτσι. Λέει άντε, λέει δεν σε φοβόμαι καημένη. Αλλά όταν ήρθε ο χωριανός μας στις Καλοκαιρνές και είδε αυτή τη ματοκυλησία, τα αίματα, τις σκοτωμένους όλα, τότε τρέξανε και πιάσανε τον, πήγανε και τον πιάσανε στο καψάλι, του βάλανε χειροπέδες, χωροφυλάκι και τον πήγανε στο ναύπλιο. Εκεί στη φυλακή λοιπόν βρήκε ένα μάσκουλο έτσι σίδερο και το ακόνησε και σκότωσε.

και εκεί έναν. Και τον βγάλανε καπετάνι 17. Και εκεί έληξε μετά η υπόθεση, έγινε φαδικαστήριο. Εκεί μέσα πέθανε, στη φυλακή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα

0: ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Αν θέλετε να περπατήσετε κι εσείς μαζί μας και να δείτε και συνταγές και ομορφιές, όλα στο YouTube, στο κανάλι μας. Subscribe, εγγραφούλα και βλέπετε τα πάντα και καμπανάκι, δείτε ομορφιές.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ωραία γειτονιά του Καραβά, εδώ πέρα στη ρεματιά του Καραβά, η μόνη δυστυχώς ρεματιά η οποία έχει νερό όλο τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις μία εξαιτίας των όλο ένα και λιγότερο βροχοπτώσεων, η κλιματική αλλαγή μας έχει πιάσει και μας εδώ, μία το ότι υπάρχει περισσότερη χρήση, μιας και υπάρχει περισσότερος κόσμος ο οποίος μένει κοντά στις ρεματιές, μία το ότι γίνονται κάποιες γεωτρήσεις οι οποίες τέλος πάντων με τον τρόπο τους επηρεάζουν τον υδροφορέα, άλλα μέρη τα οποία είχαν επίσης νερό όλο τον χρόνο, δυστυχώς δεν έχουν. Η μόνη ρεματιά παρόλα αυτά που σώζεται μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε είναι η ρεματιά του Καραβά, η οποία είναι έτσι ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο ξεκινάει από περίπου από το δάσος του Γερακαρίου, που είναι η μεγαλύτερη δασική περιοχή του νησιού, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Είναι περιοχή Natura και ζώνη ειδικής προστασίας. Είναι ο θησαυρός μας, προσπαθούμε να τον διαφυλάξουμε όσο γίνεται. Και όλα τα νερά τα οποία τρέχουν από τις βροχές τέλος πάντων και από τις φυσικές πηγές που έχουμε δημιουργούν αυτό το μικρό παράδεισο, τον οποίο τα τελευταία χρόνια, εδώ και περίπου 4 χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει προσφέρει, γίνεται συνεργατικά μάλλον και με το Δήμο και με την Εγχώρια Περιουσία Κυθύρων και το Κυθραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης και το Μεντίνα, ένα περιβαλλοντικό οργανισμό με έδρα την Αθήνα, έγινε μια μελέτη και έχουμε κάνει σε μια ακτίνα περί των 800 μέτρων, και για να την αναδείξουμε αλλά και για να μας βοηθήσει πρακτικά, μια παλιά τεχνική, την τεχνική των μικροφραγμάτων. Τα λένε οι βασκίνες ή οι δέστες. Και στην πραγματικότητα σου λέω είναι πετρόχτιστα φράγματα τα οποία κόβουν τη ροή του νερού, όχι με σκοπό να αποθηκεύσουν το νερό, αλλά με σκοπό να ελαττώσουν τη φυσική ταχύτητα, τη φυσική ροή του νερού από μεγαλύτερα υψόμετρα προς τη θάλασσα. Αυτός ο χρόνος είναι αρκετός έτσι ώστε το νερό να εισχωρήσει και να ποτίσει και να κρατήσει ζωντανό τέλος πάντων τον υδροφορέα.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην πηγή του Αμυραλή, σε μία από τις πηγές του Καραβά, μία από τις πιο εύκολα επισκέψιμες. Αμυραλής λοιπόν, και είμαστε μέσα στο μονοπάτι του νησιού, το Μη 49, με το κωδικό όνομα Μη 49. Το νησί έχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, που εδώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, έτσι ώστε να καθαριστούν όλα αυτά τα παλιά που υπήρχαν. Σκέψου ότι βάσει ιστορικών στοιχείων το νησί έρθει πάνω από 400 χιλιόμετρα. Μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, έχουν καθαριστεί και έχουν σηματοδοτηθεί και λειτουργούν τέλος πάντων από περιπατητές και όχι μόνο, περίπου 100 χιλιόμετρα. Και υπάρχει πλάνο να συνεχίζουν να ανοίγονται και να συντηρούνται και όλο και περισσότερα. Τώρα λοιπόν είμαστε στο Μη 49, ένα μεγάλο μονοπάτι, το οποίο ενώνει ουσιαστικά ένα χωριό λίγο πριν τον Καραβά. Εμείς είμαστε εδώ στον Καραβά και μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή, μέσα στη Ρεματιά, παίρνοντας από παλιούς εγκατελειμμένους οικισμούς, πολύ έντονη φύση, περνάμε

σε μια περιοχή με χαμηλότερη βλάστηση, καταλήγοντας, περνώντας μάλλον από την παραλία του Αγίου Νικολάου, που είναι η βορειότερη παραλία στο νησί. Από εκεί περνάμε σε ένα τρομερό μνημείο, το Φάρο του Μουδαρίου, και από εκεί πάμε στο βορειότερο παραθαλάσσιο χωριό, την πλατεία Άμμο, εδώ, συγγνώμη, και επιστρέφουμε στον Καραβά. Όλο αυτό σκέψου ότι είναι περίπου γύρω στα 14 χιλιόμετρα, ένα από τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μονοπάρια του νησιού. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έρχεται κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το νησί αποκλειστικά για να

0: πάτη, γιατί ξεκινάς μέσα τριματιά, περνάς από χαμηλή βλάστηση, βλέπεις οικισμούς το ανθρώπινο αποτύπωμα του παρελθόντος. Πας σε παραλία, πας στο φάρο, θέλω να πω ότι είναι γεμάτο αντιθέσεις το πράγμα, δεν βαριέσαι, δεν περπατάς.
1: Αμυγός για φυσιολάτρες.
0: Αμυγός και τα περισσότερα μονοπάτια μας έτσι είναι, αλλά όλα έχουν και κάποιο ιστορικό ενδιαφέρον γιατί το νησί, αν μη τι άλλο, είναι πνιγμένο στην ιστορία.

Λοιπόν, περπατώντας λοιπόν από την πηγή του Αμυραλή, η αμέσως επόμενη πηγή είναι αυτή εδώ. Καλώς ήρθατε στην Πορτοκαλιά του Καραβάς. Ξακουστή πηγή, πανέμορφη διαδρομή, βλέπεις πλατάνια εδώ, τραπέζι. Ερχόμασταν από όταν ήμουν παιδί με τις οικογένειές μας εδώ πέρα και περνάγαμε όλη τη μέρα. Είναι από τα βασικά αξιοθέατα του χωριού και όλη η ρεματιά, αλλά ειδικά αυτή η πηγή που έχει πολύ καλή ποιότητα σε νερό. Θα πρέπει να δοκιμάσεις και όλος να μου πεις τη γνώμη σου. Από αυτή την πηγή λοιπόν, πήρε και το όνομά της ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού μας. Σας εδώ. Η Πορτοχαλιά του Καραβά λοιπόν, ο οποίος σύλλογος υπάρχει από το 1977 με πολύ σπουδαίο έργο. Με επιτομή του έργου της τότε Πορτοκαλιάς σε ένα πανηγύρι το οποίο ήταν διήμερο, τον Αύγουστο γινόταν αυτό. Και εγώ θυμάμαι σαν παιδί να ανυπομονώ να φτάσει ο Αύγουστος μέσα στις καλοκαιρινές μου διακοπές για να μπορέσω να προσφέρω εθελοντικά στο στήσιμο του πανηγυριού και να απολαύσουμε αυτό το διήμερο και μετά να φύγουμε με τις πολλές αναμνήσεις πίσω στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν μια νέα ομάδα ανθρώπων, μέσα σε αυτούς και εγώ, έχουμε πάρει λίγο τα ενία του συλλόγου και τον κάναμε να ξαναζήσει, να αναγεννηθεί, γιατί είχε ακολουθήσει μια αυτή μας απορία. Και τα τελευταία περίπου 6 χρόνια έχουμε περάσει σε μια σειρά δράσεων όπου μας χαροποιεί, μας αντικοσωπεύει, δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και σαν επιτομή πάλι, η δράση μας είναι το εξελιγμένο μοντέλο του πανηγυριού της Πορτοκαλιάς, το γνωστό φεστιβάλ της Πορτοκαλιάς, το οποίο φέτος έγινε για τέταρτη χρονιά. Έγινε στο χωριό της πλατείας Σάμου. Είναι τριήμερο, μέσα σε 3 μέρες είχαμε περίπου 5.000 κόσμο. Είναι μουσικό φεστιβάλ, αλλά γίνονται και άλλες δράσεις. Και έχουμε κάνει τον Καραβά και την πλατεία μου, το Τριλανό χωριό, ένα βασικό σημείο επισκέψιμο, τέλος πάντων, ένα κέντρο πολιτισμού. Και είναι μια νέα εποχή, γιατί θέλουμε με αφορμή την Πορτοκαλιά και τις δικές μας ανησυχίες, όχι μόνο με σκοπό να περνάμε καλά, με σκοπό να αναδείξουν και τα προβλήματα του τόπου μας και όλες αυτές τις προκλήσεις που όλο ένα και ξεπιτρώνουν, όπως οι ανεμογεννήτες, όπως τα νερά, όπως το οτιδήποτε τέλος πάντων αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία εκεί πέρα έξω, να ενεργοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους και να ενωθούμε και με άλλες ενεργές συλλογικότητες και να χτίσουμε μια νέα κουλτούρα, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις κοκκίες του μέλλοντος. Αυτή λοιπόν είναι η Πορτοκαλιά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε κομμάτι όλων.

πίσω στο ποτάμι, βουτάνε μέσα στο χειμώνα. Ξέρουν αυτοί. Εγώ πάω θάνας ακόμα. Στο διατάφτα, στη συνταγή μας, είμαι πολύ χαρούμενος. Πρώτον, γιατί θα κάνουμε μια εναλλακτική συνταγή, μια συνταγή μπέργκερ, αλλά δεν θα σας πω τι, θα το δείτε σε λίγο. Δεύτερον, γιατί θα παρουσιάσουμε το νέο σετ της Opinel Barbecue. Ευχριστό, βολικό και για τους μερακλείδες. Τρίτον, δεν έχω. Πάμε στη συνταγή. Σος πίκλας για αρχή και μετά τα υπόλοιπα. Κέτσαπ, μουστάρδα, σος πίκλας. Χρειάζεται, η σος πίκλας χρειάζεται και ζουμί από την πίκλα. Ειδικά αυτές που έχω κάνει εγώ είναι χειροποίητες. Θα ανακατέψουμε, θα βάλουμε πολλά πράγματα και θα ψιλοκόψουμε μέσα και πίκλα γούρι. Θα δείτε, να δείτε τι σας ετοιμάζω. Ψιλοκόβουμε και ενσωματώνουμε και αφήνουμε στην άκρη, στο ψυγείο. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αυτή τη σάλτσα για τουλάχιστον 15-20 μέρες, αντί ένα μήνα. Ανθό αλατιού με καπνιστή πάπρικα. Ένα, μάλλον στο κιλό θέλει ένα κουτάλι της σούπας, εδώ ένα κουτάλι του γλυκού.

το τρίγο. Έχω κιμά μοσχάρι καθαρό, ποντίκι. Μαύρο πίπερο, χοντρό σπασμένο. Κύμινο, μείγμα, πολύτικο. Πάστα σκόρδου, ελαιόλαδο. Μείγμα ζατάρ, με σουσάμι μέσα, χωρίς με πιο αρκετά συνταγές μου γιατί μου αρέσει. Μπούκογο, μπόλικο. Αυτό το κάνουμε και σαν γανάκι. Σιχαροτήρι, αλλά εμείς θα το τρίψουμε. Κέντας, φάρμ, θα τρίψω μέσα λίγο. Έχει αρκετό μπούκοβο, βάλαμε και πιπέρι, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί. Καλά είναι εδώ. Για δες. Δεν βάζω αυγό, δεν βάζω κρεμμύδι, δεν βάζω ψωμί, δεν βάζω τίποτα και θα δείτε γιατί. Θα δείτε τι θα κάνουμε. Απλά ενσωματώνουμε όλα τα υλικά μαζί, τα ζυμώνουμε. Και ιδανικά αφήνουμε καμιά ώρα στο ψυγείο. Τα συνοδευτικά του. Λάχανο ή iceberg. Λεπτές φέτες στο κρεμμύδι. Ένα από τα αγαπημένα μου μαχαίρια είναι αυτό το ξύλινο, οικονομικό. Πάρτε το, δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι για όλο τον κόσμο. Δεν σας τρομάζει με το ξύλινο. Αυτό εδώ επίσης το μαχαίρι είναι το κατάλληλο για ντομάτα και για τον λόγο που το χρειάζομαι εγώ. Αφαιρώ το κοτσάνι. Κόβω στη μέση. Και αφαιρώ τα σπόρια. Τορτίγια! Με τα χέρια μου κοιμά. Θα δείτε τι μαγιά θα κάνουμε τώρα. Τι που λαχματζούν θα είναι αυτό. Κάνω ένα μπαλάκι. Έχει τρομερά αρώματα. Το ζυμώνω καλά καλά. Και το απλώνω εδώ. Μετά. Πάμε. Το βοηθάμε να είναι λεπτή στρώση γιατί θα ψηθεί. Και πάμε τηγάνι. Τηγάνι πάμε και okay.

πριν το ανοίξετε, και όχι μόνο, εύκολο, πρακτικό, το κρεμάτε, το ανοίγετε. Λοιπόν, Set Barbecue, ο Πινέλ, αγαπάμε, λατρεύουμε, ειδικά εμείς που μαγειρεύουμε στη φύση, έχει και σουγιαδάκι εδώ, το δαχτυλίδι. Μπείτε στο βραχνός.gr, αναζητήστε το και πάμε να δείτε τι θα κάνουμε. Απλά πράγματα, δείτε εδώ ποιότητα. Η τσιμπίδα. Και εδώ είναι η μαγιά τώρα. Έχουμε μαχαίρι, σουγιά, κλείνουμε, δαχτυλιδάκι. Το βάζω σωστά ή κάνω λάθος? Το βάζω σωστά, τόσα χρόνια ο Πινέλ στα χέρια μου. Και τι κάνω? Κλειδώνω. Γυρίζουμε. Αυτό. Και θα του πήρε χρώμα ωραίο. Άλλη μία. Ωραία μάνα μου. Κρεμμύδι και λάχανο. Το απλώνω. Ντομάτα. Και σος πίκλας. Θα βάλουμε κι άλλη. Διπλώνω. Τσιμπάω το γλυφίδι αν θέλω. Έχω το κόψω στη μέση ή το τρώμε ολόκληρο. Το πατάω λίγο. Ό,τι θέλετε κάνετε. Δοκιμάσω. Κοίτα τι έφτιαξα.

0: Άντε πάλι, λαγκάδια, βουνά, σβάρνα, όλα. 20 λεπτά με μισή ώρα από το κέντρο των Κυθήρων. Είμαι στα Κοκκινοχώραφα. Πίσω ακριβώς η Αγία Μόνη. Μπροστά μου ένα μητάτο, γιατί έχει πάρα πολλά εδώ. Και μέσα θα κάνουμε τηγανίτες με βιολογικότατο μελάκι.
1: Βρισκόμαστε σε μια περιοχή εδώ στα Κοκκινοχώραφα, που είναι κυρίως αγροτική περιοχή, με παλιά υπήρχαν αμπέλια, ελιές, αρκετή κτηνοτροφία και φυσικά πολύ μελισσοκομεία. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν γύρω γύρω εδώ πέρα περισσότερα από 70 μικρά σπίτια, σπιτάκια που μένανε τα βράδια αυτοί που δουλεύανε στα χωράφια, σαν αυτό εδώ που είμαστε εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτό εδώ το έχουμε συντηρήσει και το κρατάμε έτσι όπως ήταν παλιά, και ερχόμαστε εδώ το χειμώνα με τους φίλους μου, κάνουμε τις ψισταριές μας, τρώμε, πίνουμε και πολλές φορές φτιάχνουμε και τηγανίτες. Είναι το πιο εύκολο και παραδοσιακό γλύκισμα για την περιοχή. Γιατί όλα τα υλικά είναι από την περιοχή, το αλεύρι, το ελαιόλαδο, το αλάτι δίπλα από τις αλικές εδώ στην Παλιόπολη και φυσικά το μέλι, το οποίο κάθε οικογένεια ήταν και είναι υποχρεωμένη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, να έχει στο σπίτι έστω λίγο μέλι τσιριγότικο από εδώ πέρα, για του Αγίου Ανδρέα. Του Αγίου Ανδρέα το πρωί οι νοικοκυρές πρέπει να σηκωθούν και το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να φτιάξουν τηγανίτες. Αλλιώς ο Άγιος Ανδρέας θα τους τρυπήσει το τηγάνι. Είναι μια παράδοση λοιπόν αιώνων, την οποία τα Κύθρα την διατηρούν ακόμη. Και μάλιστα αυτή την εποχή συνήθως ο καιρός είναι κακός και μαζεύονται στα σπίτια, οπότε ξεκινάει από το πρωί μαζί με ένα τσίπουρο και με τις τηγανίτες, ξεκινάει έτσι ένα πανηγύρι, να το πούμε έτσι. Και αυτές τις τηγανίτες ερχόμαστε και φτιάχνουμε και εμείς εδώ πέρα με τους φίλους, πίνουμε κανένα τσιπουράκι και αν θέλετε να σας φτιάξουμε και εσάς.
2: Ναι, με.
3: Έχουμε και ένα πιάτο εδώ πέρα,
1: τσιργότικα ζεστά.
3: Τι δείξει με τσιργότικο, τσιργότικα.
1: Τσιρίγο.
3: Δηλαδή.
1: Είναι η ενετική ονομασία του νησιού.
3: Α, έτσι λέγεται.
1: Κύθυρα είναι η αρχαία ονομασία.
3: Τσιρίγο λέγεται
1: κανονικά. Βέβαια. Κύθυρα είναι η αρχαία ονομασία από την Κυθέρια θεά. Την Αφροδίτη.
3: Μα κάτι που δεν είναι.
1: Η Κυθέρια, η θεά που έκρυβε στα σπλάχνα της τον έρωτα από το ρήμα Κέφθο.
3: Μ' αρέσει. Λοιπόν, για να δω πόσο ωραία είναι και την κανένα, τόσο λοιπόν, τα λες. Χλιαρό το νερό.
1: Λίγο χλιαρό νερό.
4: Έτσι. Δεν κάνουμε παραπάνω.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
4: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
3: Όσο πάει, για να πάρεις ένα παχύδευση στο χυλό.
4: Ναι.
3: Σου φέρνω και ένα αλάτι εδώ το θαλασσινό. Κανέλα, μέλι.
4: Ναι. Έπρεπε να είναι γρήγορο, εύκολο και με υλικά που έχει.
3: Σουσάμι δεν βάζουν, όπως βάζουν στα άλλα.
4: Όχι, στα ξεροτήγανε, εντάξει, είναι άλλο. Εκείνο είναι άλλη διαδικασία.
3: Και τι ψήνεται εδώ το χειμώνα. Τι σας αρέσει να το
4: ό,τι βρούμε, φέρνει ψάρια.
3: Α, ναι. Κρέας δεν τρώτε.
4: Άμα έχουν.
3: Και μετά στο τέλος επιδόρπιο.
4: Τα πάντα.
3: Κοιμόσαστε εδώ.
4: Καμιά φορά.
3: Κάνει κρυό.
4: Όχι υπερβολικό, αλλά ωραία είναι εδώ επειδή ο χώρος είναι τέτοιος.
3: Χιονίζει ποτέ εδώ.
4: Τώρα δύσκολα. Μια φορά στα 20 χρόνια.

0: Ποια ανάγκη μια τσιπούρα τώρα?
1: Γιατί τσιπούρα και όχι τσιπούρο?
0: Έτσι το λέμε εμείς στα κύθρα.
1: Έχετε τις δικές σας...
0: Το δικό μας ιδίωμα.
1: Ιδίωμα. Ορίστε. Εγώ δεν πίνω, αλλά θα δοκιμάσω γιατί το μύρισε. Το έφτιαξε ή είναι... Δεν κάνεις,
0: όχι, όχι, δεν κάνω.
1: Και πώς είναι η ερωτελεστία, πρώτα αυτό και μετά αυτό, ναι.
0: Ή μάλλον πρώτα αυτό και μετά αυτό.
1: Άντε. Πώς ρούφιξε το μέλι, ε. Για να δούμε.
0: Αν θες βάλει κι άλλο.
1: Κύριε. Δυνατός.
0: Καλό.
1: Τη διαφορά το μέλι τι κάνει. Τα ό,τι είναι, ζύμη.
0: Ζύμη.
1: Mm?
0: Ζύμη, όπως παντού.
1: Αν μπορείς να ρίξεις και ζάχαρη και με κανέλα πάνω.
0: Το μέλι είναι η διαφορά.
1: Άρα το μέλι...
0: Το μέλι είναι η διαφορά.
1: Τώρα δεν κάνει με το αριστερό στην υγεία.
0: Στην υγεία μας.
1: Πάμε. Ας καλά.

Είμαστε στο βορειότερο σημείο του νησιού. Ακροτήρι Σπαθί. Πίσω μου ο μεγαλύτερος και υψηλότερος φάρος που χτίστηκε επί Αγγλοκρατίας στην Ελλάδα, με ύψος 25 μέτρα, και θέλω και πληροφορίες τώρα. Κατασκευάστηκε το 1857. Δίπλα στο φαρό βρίσκεται και το σηματόριο ή σηματολόγιο, που με χρήση σημαιών ενημέρωνε τα διερχόμενα πλοία.

μακριά 4 λεπτά από τον καραβά. Άλλα 5-10 λεπτά, το πολύ 15 από το φάρο. Πλατιά άμμος με ψιλογιώτα παρακαλώ, μία από τις πολλές παραλίες του νησιού. Έλατε να κάνετε μπάνιο, είτε είστε καλοκαιρινοί είτε χειμερινοί κολυμβητές. Φεύγουμε να πάμε να δούμε άλλα μέρη.

0: Γεια σας! Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από τα Κύθυρα, γιατί πέρασα καλά και γιατί θα ξανάρθω. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά μαζί μας και γεια σας!
1: Εγώ, πώς με βλέπεις, καλά? Πες, πώς με βλέπεις?
2: Καλά!
1: Με βλέπεις καλά? Είσαι σίγουρος? Τώρα? Καλύτερα?
2: Είδα τα βουίδα του Μαρδουλί. Να, θα μπουν στο σπαρμένο τώρα και θα τα κάνει εδώ ένα πέλαγο και θα ακούσει το προβίδι και θα σκουίσει. Ναι, κατάλαβες. Έλα, πάμε γιατί δεν σκολάζομαι τώρα.
1: Να μα
2: ρε. Με τη Σίλα ένα μομέντο περίμενε. Αν είναι ο θείος ο Πανάγος, παδά.
1: Είναι.
2: Μόνο μην το φυρίζεις, 97 χρονών άνθρωπος και πιο και δεν θα μπορούμε να τον βάλουμε μέσα. Πας μαγειρεύοντας.
1: Εσύ.
2: Κι εγώ μαζί.
1: Πάμε.

0: Μας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου, και σε επίπεδο Ελλάδα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου, και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας, τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μια επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν αν θέλετε οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά φορά
0: και
1: δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη η κατάσταση και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένο.

0: Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
0: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
1: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
1: Ναι.
0: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
1: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης, στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: τώρα... Ναι,
1: πού αγγίζει το όριο της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
1: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους.
0: Βεβαίως.
1: Από αδικημένους.
0: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
1: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
0: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι, οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
1: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς?
0: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
1: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια το σήμερα.
0: Ναι.
1: Να μπούμε συγκεκριμένα.

0: να μιλήσουμε πια.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
0: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
1: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε. Ναι.
0: Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω ερωτήσει.
1: Θα μπορούσαμε να τα ερμηνεύσουμε.
0: Όπως για παράδειγμα, ακριβώς, και με την πανδημία θα και μπορούσαμε πανδημία να είχαμε παραδειγματιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τις περισσότερες.
0: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
0: Συμβαίνει.
1: Όχι πάντα.
0: Για ποιους λόγους.
1: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
0: δεν
1: προχωρά.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι έχουν λόγο όμως.
1: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα οι σκοπιμότητες.
0: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
1: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλαμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω.
0: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
1: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Εγώ ξέρετε, πολλές φορές όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
0: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε.
1: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
0: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι. Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει.
1: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψουν την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
0: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από, από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μία αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Είναι
1: βέβαια
0: ξεκάθαρο αυτό. Είναι αδιαπραγμάτευτο.

0: Σαφώς έγινε μια εξέγερση από φοιτητές. Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο, γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
1: συμμετέχουν. Και να συμπαρασταθούν.
0: Να συμπαρασταθούν.
1: Ξέρετε, είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν.
0: Ναι, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε Χαλκιαδάκη.
0: Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
1: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε? Και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
0: Λοιπόν, υπάρχει, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μια έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως, δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
1: Πολυτεχνείου. Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Από ελεύθερους σκοπευτές.
1: Μιλάμε για δολοφονίες.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν. Ναι. Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλιβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν και άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
0: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
0: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και άλλοι 16, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
0: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
1: και λουλούδια. Καταθέσει και
0: έχω καταθέσει και λουλούδια.
1: Στέφανα καταθέσει λουλούδια.
0: Δεν είναι, δεν είναι κάποιο νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία, δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η πρωτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία, στο Παρίσι.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, από πού ξεκίνησαν όλα?
0: Πολύ αργά.

0: Αργότερα μεταφέρθηκε η πρωτομία αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών
1: των
0: του
1: αρχών.
0: Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η πρωτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η πρωτομή δεν αναφέρεται σε κάποιον νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
1: Δεν ξέρω, το συνέστημα νομίζω και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη την λογική και την ιστορική αλήθεια.
0: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Συγγνώμη αν μπορώ να πω.
1: Εννοείται.
0: Προστίκη ότι δίπλα στην πρωτομή του Σβορώνου υπάρχει μια επιγραφή, στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει πρωτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
1: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις?
0: Πιθανότατα.
1: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
0: Πιθανότατα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πρωτομή του Σβορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44 και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
1: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
0: Σαφέστατα.
1: Σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
1: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας για διάφορους λόγους και για πολλούς,
0: θα μου επιτρέψετε,
1: και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
0: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει ο νεοοθωμανισμός.
1: Ναι,
0: έχει στο μυαλό της πάντα.

0: πάντα να αναστήσει αυτό το, την παλιά αυτοκρατορία.
1: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, που δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και πριν.
1: Όμως, διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές του βγήκε.
0: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα γαλάζια πατρίδα ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
0: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
1: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται αναταχτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
0: Θα σας πω.
1: Γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
0: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία. Απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει. Ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
1: Ποια παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
0: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο Ουκρανικό. Τον βλέπουμε
1: ακριβώς. Να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία
0: και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε

0: Ιστορικά, αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσ του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
1: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία, ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο. Και η ιστορία τι μας δείχνει?
0: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022 έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας, Σοβιετικής Ένωσης, στις συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται. Της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο puzzle, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών στα ανατολικά της Ουκρανίας.
1: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
0: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες.

0: χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστά.
0: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν ότι θα έχουμε μία ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
1: Πού φτάσαμε σήμερα?
0: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, αλλά και των πολιτών σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
1: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποχείριο της Δύσης.
0: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας παρελθόντος με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων. Και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
0: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρήπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρήπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά? Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
1: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρήπη, την ισπανική γρήπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο

0: τόσο ψυχραιμητός τότε όσο θα έπρεπε. Και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
1: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία, ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε αισιόδοξο
0: είναι λίγο. Αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
1: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης, το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας, να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο. Αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από αρχές του δημοτικού πρωτοβάθμια εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
0: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
0: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική της.
1: Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
0: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή. Πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν απικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι αποικίες αυτές ανεξαρτοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία?
0: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
1: Εγώ μιλάω για θέματα και ζητήματα καθημερινότητας όμως.
0: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας είναι πιο δύσκολο.
1: Και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
1: Βέβαια.
0: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
1: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
0: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένα αστικό μύθο. Που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
1: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
0: Ναι, εξηγείται γι' αυτό ιστορικά.
1: Είναι κατά.

0: άλυπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μία απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική.
1: Είναι κατάλοιπο που είχε μία απόλυτη λογική. Για να γίνω πιο σαφής, στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται, γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα, πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
0: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
1: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια σε όλες τις κτήσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική απικία.
0: Μάλιστα, μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό το λόγο οδηγούν από την
1: Εμείς
0: αριστερή πλευρά.
1: Εμείς δεν ήμασταν Βρετανική κτήση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω.
1: Γι' αυτό το λέω. Περισσότερο όπλα είχαν.
0: Χαριτολογώντας, έκανα πλάκα.
1: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε. Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά? Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι βιλίες που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
0: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι.
1: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά, ουσιαστικά το αρχικό ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
0: Σωστά.
1: Ο θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
0: Σωστά.
1: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι

0: ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από τον Όβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από τον Δέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εάν περιμένει δώρα από τον Άι Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άι Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι, διεθνούς εταιρείας. Μην μπούμε πια για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά όσο ήταν μικρό πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης. Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ τον λατρεύουν, στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου η οποία ουσιαστικά μετονομάστηκε σε Σάντα Κλάους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν λατρεία του Αγίου Νικολάου. Μέχρι εδώ καλά. Τη δεκαετία του 30 όμως συμβαίνει το εξής γεγονός. Ένα γνωστό αναψυκτικό, δεν λέμε το όνομά του, ξέρουμε όλοι ποιο είναι, επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανα μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο, που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday, ναι, προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών που είναι κάθε Πέμπτη στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από οι παλιοί λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι,

0: Και τα Μάλιστα. κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα ναι. κέρδη με μαύρο. Είχαν κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Να δούμε
0: Πήγε
1: βέβαια,
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το ναι. συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση, ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή, δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μια παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά, πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι κριτικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κριτική διατροφή, λένε κάποιοι. Ναι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ,
1: Σωστά.
0: τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα, η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά ιδιαίτερη
0: Εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω...
1: Το αντίθετο.
0: Ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια κυρίες και κύριοι δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία, την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο να μου επιτρέψετε τον όρο τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος. Όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
2: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου, γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη! Πολύ σημαντικό! Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
4: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
6: Έλα, σοφούλα μου.
7: Παππού, βγήκε.
6: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
7: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
8: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάνη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε

0: περάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
1: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
2: Αυτό που λέμε Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφάσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
0: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
4: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
5: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
7: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
0: Εντός της εβδομάδας το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
8: Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χόνου στην Σιτία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνση στο χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
9: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
10: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
9: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
10: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα

0: στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο diesel, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
0: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους των τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ παρά τη μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες.

0: κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
1: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
0: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει ότι αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βορείες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
1: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
0: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
0: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
1: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
3: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%, και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή το Σεπτέμβριο που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
3: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουμε χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνι βαν,

0: ώστε να μην μπαίνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Είναι ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινάει από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημη, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
4: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος.
3: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
4: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, είναι ένα παιδί,

να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κυρίας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.

0: Η τελική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε ε1 να κάνει ένα επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δούνε αν είναι αποτυπωμένα στο ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
0: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
0: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δήθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
1: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων.

0: Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ, μια συμβουλή θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό, όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς συμπάγκικ για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις, σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
0: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσε από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτήρηση του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
2: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Λιβάνιος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Στον αποχαιρετισμό του στην μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε για την μητέρα του πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
3: Αγάπησε τους Έλληνες, την Ελληνίδα, τους ήθελε μαζί. Κανέναν πιο μπροστά από τον άλλον. Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όλα τα σχολικά βιβλία όταν ήμουν υπουργός παιδείας τα αλλάξαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην δείχνουν τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα υπόδουλη, αλλά μαζί αγαπημένους για μια σωστή οικογένεια. Μεγάλη ήταν αυτή η προσφορά της, την οποία ζούμε σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
4: Άφησε το αποκτήπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ελληνιστικό κίνημα και είναι από τις γυναίκες που μνημονεύονται από τη Σουηδία που ξεκίνησε πρώτη τη θεσμική φεμινιστική πολιτική ως μία από τις θεμελιώτριές της. Σήμερα την χαιρετούμε, την αποχαιρετούμε και της ευχαριστούμε πολλά.
5: Αποχαιρετάμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε στο να μείνει σκιά του σπουδαίου σύζυγου της, αλλά έκανε πάρα πολλά για τις Ελληνίδες. Παρότι ξένοι, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας, για τις γυναίκες του τόπου μας και τους έδωσε φωνή και ελευθερία.
6: Το οικογενειακό δίκαιο του ΠΑΣΟΚ, του πιο προοδευτικού οικογενειακού δίκαιου, το οποίο υπήρχε και το οποίο έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μαργαρίτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Τις είμαστε λοιπόν ευγνώμονες. Οι γυναίκες της Ελλάδας, τις είμαστε ευγνώμονες. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί οφείλονται σε αυτήν, στους αγώνες της και στην έμπνευσή της. Ας είναι το χώμα που την σκεπάζει ελαφρύ και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
7: Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια σπουδαία γυναίκα, της οποίας η ζωή ταυτίστηκε με πολλά δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν. Για πάνω από 50 χρόνια έδωσε πολλές μάχες και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας αξία, ιδανικά, θέση, την

0: την οποία δεν είχαν για δεκαετίες. Και θα τις είμαστε αιώνια ευγνώμονες για το έργο της και την προσπάθειά της.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία και καταθέσεις στεφάνων. Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτικής και Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, Φορέων και των Μικρασιατικών Συλλόγων. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και μικρασιατικών συλλόγων.
2: Μία από τις πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μια σφαγή άνευ προηγουμένου, μια γενοκτονία, όπου λίγες συγκρίνονται μαζί της στην ανθρωπότητα και στην πορεία, στην παγκόσμια ιστορία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν, πολλές από αυτές βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι καλό να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα, εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο, για να θυμούνται οι παλαιότεροι τις ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι γονείς τους και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στην περιφέρεια Κρήτης που το διοργάνωσε και εύχομαι να είμαστε καλά κάθε χρόνο.
3: Οι μέρες μνήμης, οι μέρες πένθους για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού, όπως είναι αυτή της μικρασιατικής καταστροφής. Τιμούμε και θυμόμαστε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης.
1: Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του μικρασιατικού ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας, την οποία τέλεσε ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος. Ενώ έγινε και αναφορά στα δραματικά γεγονότα της περίοδου.
4: Θα ήθελα τη σημερινή μέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη γενοκτονία που έγινε εκεί και προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Από την οικονομία, την αγροτική οικονομία, τον πολιτισμό. Μόνο το ευχαριστώ μας αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ ξανά να μην γίνει μια τέτοια γενοκτονία. Αιωνία η μνήμη όλων τους.
3: Τιμούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις περιοχές αυτές και ήρθαν και καταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και έδωσαν μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική όθηση και μια διαφορετική τροπή στον ελληνισμό του 20ου αιώνα. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν, τιμή για όσους και περηφάνεια για όσους εξακολουθούν σήμερα να θυμούνται όλη αυτή την ιστορία και να προσφέρουν στον ελληνισμό.
1: Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και συλλόγων. Συσχετήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτημάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν την βασική αιτία για να κολλήσουν αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
5: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
6: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται.

0: σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
0: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
1: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
0: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας, οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για την ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα

0: δείγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφου γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και μάλιστα λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε τέρμα του Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε γράψει το 1-3. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε αλλαγές στην εντεκάδα του, καθώς άφησε στον πάγκο βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Όφη με τους Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλεθ, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Αποστολάκη, Νους, Χατζηγιοβάνη και Ισέκα. Αυτή ήταν η εντεκάδα που ξεκίνησε στην αναμέτρηση. Ο Όφη αρκετά νωρίς, στο 18ο λεπτό, με τον Γιάννη Αποστολάκη, πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε από τα αριστερά. Όμως στο 25 είχαμε την ισοφάριση, καθώς ο Μακέντα με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το σκορ να είναι στο 1-1. Τώρα, στο 51ο λεπτό της επανάληψης, ο Κετού με σουτ, μετά από αναμπομπούλα που έγινε μέσα στην περιοχή του Όφη, σκόραρε για να γράψει το 1-2. Ο Όφη προσπαθεί να ισοφαρίσει στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Καλή είναι η εικόνα του, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει και σε ένα mini rotation προκειμένου να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Απομένουν περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε, λένε, τι ακριβώς θα κάνει Όφη και αν θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μπορεί να μπει στο crete24.gr μόλις τελειώσει ο αγώνας και να μάθει το σκορ.
2: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
6: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο,

0: Μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε

0: την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυχιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Σκρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από τον Αγίου το φυλάκι. Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.

0: Έτσι είναι.
1: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις. Ναι. Έτσι.
0: Ήταν,
1: και δύο.
0: Ήταν το, δηλαδή, με τα, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
1: Μου το μαρτύρισε, Γιώργο.
0: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να θέλει, δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
1: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, δεν κουβαλάει τρέλα.
0: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
1: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
0: Όχι, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξου. Αλλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ στα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε. Ναι,
0: εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν η ακαδημία. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο
1: μέσα.
0: Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφι? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφι? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
0: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι μου προπονημένος όμως, σε μεγαλονίσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσε μου, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και αν μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχει φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος.

0: Σωστά. Στον πάνω.
1: Όντω έχει γίνει αυτό.
0: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρό, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν. Ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα. Να μου πεις, είναι χαζή ερώτηση. Είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά. Γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα τα
1: πάντα. Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
1: Τέτοιο,
0: έπεσε και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο, τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου να...
0: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
0: Μασκάκι,
1: ναι, εκεί στο...
0: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όφι τον ήταν... Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές, είχαμε γνωριστεί. Σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα... 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια,
1: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
0: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
1: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
0: Και
1: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα ποιο είναι το άτιμο.
0: Ένα
1: παιδάκι. Ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
1: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κιστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κιστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσαν.

0: κάνε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Αφνού για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία είπες, Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου, να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδρια εκείνη.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη
1: φορή. Ναι, καλά, εννοείται, προλαβαίνως.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα, ότι δεν είχαν που να κάνουν με προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιο το ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα, αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο, έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Ναι, από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα, το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου, και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος, άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι, θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.

0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη λυσάνε, όχι, όχι, δεν είναι. Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Ποιο προσθένει ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγκεβιτς.
1: Έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπάγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή την αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό είπες, δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά είναι και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Έγινε για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Okay, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Ρεάλ.
0: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Ρεάλ, η Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστό Γιώργο.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταθλητής.

0: αγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα. Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες.

0: από εύκολα. Πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Πότε... Μπορώ να τα καταλάβω γιατί τα έχω, έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχεις, δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβγες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: ποτέ σε ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τι
0: τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι... είπα και να... γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ, ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα το πακέτο.
0: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κακά τα ψέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε. Δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: και υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
1: Όλο λέγανε, το project.
0: Πάμε για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το project. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους. Πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί
1: και να ίσως εκεί χαλάσε η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα η ΑΕΚ. Να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα.
0: Η ΑΕΚ να βρει το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο.

0: και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη, και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα άλλα.
1: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Θέλουνε λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
6: Σε ποιο χαρίστα σκοζοκέντρο.
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κύριε Σούλα.
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπρωμένο.
10: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον.
10: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
12: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες.

0: Χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πα στη Λάρνακα. Και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ. Τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγε, που έδωσε ένα περίγραμμα προηγουμένω, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπω το είπε, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές, είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη, προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι να αποκρούσω πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν. Ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπενχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε ο Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το GACP έπαιρνε 23.000 κόσμο. Του ήμουν εκεί μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή. Ήταν, αυτό που είχαν ζήσει. Γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη, ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν, δηλαδή, ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής...
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία σου.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300.

0: πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Τι, δηλαδή, δεν τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι μια πέντε κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ.
0: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
1: Γιατί, γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα. Ας είναι και Β' Εθνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε να παίζω. Και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμε με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι. Μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι για καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει: Φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει: Ναι, πάμε, πάω τα Τρίκαλα. Λέει: Πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει: Ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάθηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πες στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν. Στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος προγραμματός.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει αν για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν. Είσαι και λίγο της προπόνησης για αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άκουσες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία. Με την Ιρλανδία και λέμε την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ. Ότι θα μπορούσε να έχει φορέσει φανέλα τη εθνική.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πει ότι έπνιξα 2-3. Δεν ξέρω αν παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο της.
0: Αυτή του τελικού είναι... Με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Το τελικό αυτή ήταν.
1: Με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι Σουτ.
0: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό

0: Δεν του αριστούργημα.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός, όχι.
1: Και χειρότερα.
0: Έχουμε και χειρότερα.
1: Μία, ας πούμε, ήταν... Παίζουμε με την Αποέλ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
0: Είναι εκεί που βγήκες
1: μετά. Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την μπάλα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, είναι άλλο μάτς, έτσι.
1: Όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς από Ελ Ομόνια.
1: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνια.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από Ελ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο. Μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω να του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της Ομόνιας, περνάει.
0: Γκολ.
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, δηλαδή, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να... Μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
0: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο, Χουλκ, δηλαδή τι να πρωταθεί.
0: Τις Παναγιά στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90 φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω. Ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, διώχνει ο θεματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στα
0: δίχτυα.
1: Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο. Να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας, ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Να, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου.
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ.
0: Θέλει τσαγανό και.
1: Θέλει πολύ
0: κότσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από τον Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 40 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιαν τον αναφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό.

0: Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τροματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές να
0: στο
1: διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Είχες, πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
1: Ναι,
0: έχεις ως τερματοφύλακας, πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε. Είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη.
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα,
0: με το
1: Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλ-Φέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ, ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ και μετά...
0: Με τον Κώτη πώς κόρησες?
1: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
0: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Τι κουμπάρι έχετε?
1: Έχει βαφτίσει το μικρό.
0: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
1: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
0: Στα παιδικά πάρτι.
1: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005. Και από τότε.
0: Είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
1: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κώτης. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια. Όχι μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και το, είναι σωστό,
0: το διηλίζει.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα. Ναι. Ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι. Το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων να
0: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
1: Ναι, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πρέπει να το κάνει. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες Όρφιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες ότι θα μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
1: Όχι.
0: Για πατσινόγη.
1: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
0: Ναι, παιδί, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να, μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε.

0: σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται από την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που επίδεσαι.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το
0: παιχνίδι. Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους πυρσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά την πρόκληση επί τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και...
0: Και θα γίνει αυτό.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο
0: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Γεγονός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες. Και δεν το βλέπεις, υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
0: Αυτό είναι το... Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
1: Και από την διοίκηση.
0: Από τη διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
1: παίχτη. Ναι, ναι, σωστό.
0: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα, πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά.
1: Να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
0: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
1: Σωστό.
0: Άλλη κουλτούρα έχει
1: ο Γεωργιανός.
0: Όταν λοιπόν έχεις σε ένα γκρουπ. Οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες. Πώς να δέσει.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
1: Σωστό,
0: είναι πολύ
1: σωστό.
0: Δύσκολο.
1: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικά και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή,
0: τις ιδιάζουσες συνήθειες. Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
1: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
1: 10 ευρώ πρόστιμο.
0: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
1: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
0: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα. Δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
0: πέρα. Περνάμε καλά.
1: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
0: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
1: Mm-hmm. Γεγονός.
0: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά. Και αυτό.
1: Ναι, και είναι και η προκλήση, παιδί μου. Η προκλήση να διεκδικήσει πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γέντι Κουλέη και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις, δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
0: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
1: ομάδας.
0: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται
1: μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, φτού.
0: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει,
1: γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούν μες στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε.

0: Ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπι στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Ναι,
0: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυρίσει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανες εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχεις περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το... Επειδή έχω μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι τώρα. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζεις στο σπίτι, τον ζεις στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή σε να κρατήσει δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγας. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Face του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το

0: NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Κυρία Σούλα!
14: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
15: Σιγά το πεπρωμένο.
14: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
15: Με ποιον?
14: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Είναι φανταστική.
15: Σιγά το πεντάστερο.
17: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την διαδικασία κατανομής κοινοτικών ενισχύσεων. Έτσι και αλλιώς, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων θα αποτελεί και προσεχώς στο μέλλον ένας από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τις ελληνικές περιφέρειες γενικότερα, για την περιφέρεια Κρήτης ειδικότερα, μάλιστα σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχώς αυξανόμενες με φόντο και την ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης βρίσκεται στον πυρήνα, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού, μετατρέποντας στρατηγικές κατευθύνσεις σε έργα για την οικονομία, για την κοινωνία, για την πραγματική οικονομία και τις υποδομές. Προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Μαρία Κασοτάκη, είναι απόψε μαζί μας για να συζητήσουμε για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος που τρέχει, για αυτό που σχεδιάζεται, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιφέρεια, για την γραφειοκρατία που πάντοτε υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Κασοτάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας βρήκα.
0: Λοιπόν, βεβαίως, δεν θα συζητήσουμε μονάχα με τεχνικο-οικονομικούς όρους. Θα επιχειρήσουμε, και έτσι θέλω να ξεκινήσουμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές που ακούγοντας διαχειριστική αρχή, ΠΕΠ Κρήτης, επιχειρησιακό πρόγραμμα, είναι έννοιες άγνωστες για τη δομή τους, για τη λειτουργία τους. Να εξηγήσουμε τι είναι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Κρήτης.
1: Φυσικά. Με πολύ απλά λόγια, είναι ένα από τα περίπου 22-23 προγράμματα τα οποία συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ στην ουσία στη χώρα μας μεταφέρει τους πόρους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πολιτική συνοχής ουσιαστικά έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης, αλλά και την κοινωνική συνοχή αυτών. Οπότε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά ταμεία διοχετεύουν τους πόρους τους μέσω του ΕΣΠΑ στην επικράτεια της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ένα πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μία καλά οργανωμένη διαδικασία διοχέτευσης αυτών των ευρωπαϊκών πόρων μέσω συγκεκριμένων δράσεων και έργων, συνιστά ένα περιφερειακό, ένα πρόγραμμα. Ένα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα είναι το δικό μας, το περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης, ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα της χώρας, γιατί 13 είναι οι ελληνικές περιφέρειες.
0: Η κάθε μία περιφέρεια έχει το δικό της πρόγραμμα.
1: Παράλληλα δε με αυτά.
0: Όχι και τα ίδια ποσά η κάθε περιφέρεια.
1: Όχι βέβαια, τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας και άλλα κριτήρια τα οποία συνιστούν και τα κριτήρια κατανομής αυτών των πόρων. Περίπου ένα 40% των πόρων όλου του ΕΣΠΑ διοχετεύεται στις περιφέρειες μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων. Ένα 60% πάλι διοχετεύεται στις περιφέρειες, όχι όμως μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων, αλλά μέσω άλλων προγραμμάτων τομεακών, τα οποία διαχειρίζονται σε επίπεδο κράτους. Άρα έχουν μια εθνική εμβέλεια. Συνεπώς, έχουμε αυτή την δομή σε επίπεδο χώρας. Το δικό μας λοιπόν πρόγραμμα είναι ένα από τα 13 περιφερειακά προγράμματα με ένα προϋπολογισμό 565 εκατομμύρια ευρώ. Ευθύνη δε του προγραμματισμού, της οργάνωσης και της απορρόφησης αυτών των πόρων είναι δική μας, είναι σε περιφερειακό επίπεδο με πολιτική ευθύνη της περιφέρειας Κρήτης και του ιδίου του Περιφερειάρχη Κρήτης.
0: Αυτό προσφέρει, το γεγονός δηλαδή ότι είναι ένα πακέτο χρημάτων, το οποίο διαχειρίζεται αμιγώς η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένου η περιφέρεια Κρήτης, χωρίς να χρειάζονται εγκρίσεις από το κεντρικό κράτος. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τα τομεακά προγράμματα, για παράδειγμα, των Υπουργείων. Προσφέρει μια ευελιξία ως προς την διαδικασία.
1: Φυσικά προσφέρει μια μεγάλη ευελιξία, διότι τα έργα εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Φυσικά στα πλαίσια κάποιων διαδικασιών αξιολόγησης, γίνεται μια διαδικασία αξιολόγησης πριν

ενταχθεί ένα έργο, πριν φτάσει να εισηγηθούμε στον κύριο Περιφερειάρχη την ένταξή του. Οπότε ναι, είναι πραγματικά αρκετά ευέλικτο και πολύ σημαντικό για την οντότητα της περιφέρειας το ότι έχει ένα σημαντικό πακέτο χρημάτων να το διαχειριστεί

0: Όπως σωστά είπατε, ολοκληρώνεται 31 Δωδεκάτου 2030. Είμαστε περίπου στο τρίτο έτος υλοποίησης του. Η στρατηγική μας στην ουσία έχει, θα έλεγα, τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητος. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιφέρειας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος. Ένας τρίτος πυλώνας είναι η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη ατόμων τα οποία βρίσκονται σε ευάλωτων ομάδων, η αντιμετώπιση λοιπόν της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης. Και ένας τέταρτος σημαντικός πυλώνας είναι η ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία γίνονται ακριβώς για αυτό το σκοπό.
1: Τους πυλώνες τους ορίζει η εκάστοτε περιφέρεια ή είναι κεντρική γραμμή και οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
0: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσουμε, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά οφείλουν να ικανοποιούν αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές όπως εξελίσσονται αυτές κάθε φορά, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε εμείς το μείγμα των δράσεων και των πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να ικανοποιούν και τις δικές μας ανάγκες παράλληλα. Είναι λοιπόν ένα συνδυασμός ευρωπαϊκών πολιτικών, ικανοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και δικών μας αναγκών σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ καλά και σοφά, έτσι ώστε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή, να μην αποκλίνουμε από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, συγχρόνως όμως να λύνουμε και δικά μας υπαρκτά προβλήματα σε όλους τους τομείς τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε αυτό που είπα στην αρχή, το τι σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλάζουν διαχρονικά και κατά την περίοδο υλοποίησης ενός προγράμματος. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είχαμε μία αλλαγή των ευρωπαϊκών κανονισμών προς σημαντικές κατευθύνσεις, όπως η ενίσχυση της άμυνας, η ενίσχυση στρατηγικών τεχνολογιών, όπως είναι οι τεχνολογίες φαρμάκων, οι τεχνολογίες ψηφιακές για την κυβερνοασφάλεια και άλλα. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτων. Η λειψιδρία είναι ένα φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Και τρίτο, η υποστήριξη της προσιτής στέγασης, η ενίσχυση της προσιτής στέγασης για τον κόσμο. Όχι μόνο της κοινωνικής στέγασης, της προσιτής στέγασης. Νέες λοιπόν προτεραιότητες που υποχρεωθήκαμε στην πορεία να τις εισάγουμε στο πρόγραμμά μας, παρά το ότι όταν αυτό αρχικά εγκρίθηκε δεν τις είχε, γιατί δεν ήτανε αυτές εκείνη την εποχή ευρωπαϊκές πολιτικές. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην πορεία να εισάγουμε αυτές τις πολιτικές και έτσι να διαμορφώσουμε ένα νέο μείγμα δράσεων στο πρόγραμμά μας.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη σε επίπεδο κοινωνίας ως προς τον ρόλο, τα χαρακτηριστικά και τη διαδικασία κατανομής των κοινοτικών πιστώσεων. Υπάρχει λοιπόν μία άποψη που λέει καλά, τι τα θέμε τώρα όλα αυτά, τους άξονες, τους πυλώνες προτεραιοτήτων, να πάρουμε όλο το ΕΣΠΑ να κάνουμε το ΒΟΑΚ. Να πάρουμε το επόμενο ΕΣΠΑ και να κάνουμε τον ΟΑΚ. Και να μην υπάρχει, όχι σπατάληση, να μην υπάρχει διάθεση πόρων επιμέρους σε μικρότερες παρεμβάσεις. Αυτό
0: δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Είναι ανέφικτο. Αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής της περιφέρειας. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει αυτή η πολιτική, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα καθόλου το να πάρεις αυτούς τους πόρους και να τους κάνεις εσύ ένα και μόνο ή δύο από αυτά τα πράγματα τα οποία θέλεις.

0: θέλεις. Όχι, πρέπει να συγκροτήσεις, να σχεδιάσεις μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στην περιοχή σου με μια ομάδα δράσεων, τις οποίες θα επιλέξεις με ένα σοφό, όπως είπα, τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να λύσουν προβλήματα τα οποία έχεις, αλλά και να ικανοποιήσουν ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Να μας εξηγήσετε την διαδρομή και τις αλλαγές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών. Από τα περίφημα MOP, πριν τα MOP, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τα πακέτα Delors, στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, σήμερα στο ΕΣΠΑ. Τρέχει το ΕΣΠΑ 2, όπως
0: ακριβώς,
1: το έχουμε ονομάσει.
0: Εντοπίζετε
1: διαφορές στα χαρακτηριστικά αυτών των προγραμμάτων, όχι μόνο στο ύψος, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα ή αν ήταν λιγότερα, αλλά για τις κατευθύνσεις που δίδονταν αυτά τα χρήματα.
0: Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην πορεία, γιατί αλλάζουν και ευρωπαϊκές πολιτικές από τότε μέχρι τώρα. Και οπότε από αυτό και μόνο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ίδιο το πρόγραμμα. Εκεί έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές. Οριμάζουν στην πορεία τα πράγματα. Αυτό που λέμε σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλου αυτού του προγράμματος, όλο του ΕΣΠΑ ή του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, το οποίο στην ουσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογήσουμε και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουμε τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων. Είναι ένα σύστημα το οποίο οριμάζει προοδευτικά, αλλάζει, γίνεται πιο πολύπλοκο, γίνεται πιο απαιτητικό, γίνεται περισσότερο ηλεκτρονικό από τότε μέχρι τώρα. Δηλαδή αυτά που παίρναμε χειρόγραφα, τώρα πια τα παίρνουμε μόνο ηλεκτρονικά, άρα αλλάζει κατευθείαν όλη η οργάνωση του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε τόσο με τους δικαιούχους μας, με τους φορείς μας, όσο και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαδικασίες που ελέγχουμε όλη αυτή τη διαχείριση των πόρων, τη χρηστή δημοσιονομική και την κανονικότητα των δαπανών, όλο αυτό το σύστημα εξελίσσεται, αλλάζει. Άρα οι αλλαγές είναι σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο των προτεραιοτήτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και της ίδιας της περιφέρειας, γιατί μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και να μην χρειάζεται να έρθει στο επόμενο πρόγραμμα να το ξαναφέρει, όσο και στην διαδικασία της διαχείρισης. Οπότε έχουμε σημαντικότατες αλλαγές επί το αυστηρότερο, τα έλεγα, και το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό, αλλά το πιο αποτελεσματικό.
1: Χάθηκε χρόνος στο παρελθόν, χάθηκαν ευκαιρίες με το δεδομένο ότι υπήρξαν πολύ μεγάλες πιστώσεις σε περιόδους κυρίως που ο δεύτερος βαθμός της αυτοδιοίκησης ήταν κατακερματισμένος στις νομαρχίες. Άρα, όταν υπήρχαν χρήματα για τις υποδομές, για τον πυλώνα των υποδομών, δεν υπήρξε ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο Κρήτης, με αποτέλεσμα σήμερα, το 2026, να έχουμε μείνει η Κρήτη αρκετά πίσω στο κεφάλαιο των υποδομών, να απαιτούνται ιδιωτικά κεφάλαια για να τρέξουν αυτές οι επενδύσεις και να μην προβλέπονται στο τρέχον ΕΣΠΑ μεγάλα ποσά για υποδομές, γιατί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από προηγούμενα προγράμματα. Συμφωνείτε με αυτό το σκεπτικό? Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε υποδομή, η λέξη υποδομή είναι πολύ ευρεία. Υποδομή είναι το να κάνεις ένα σχολείο, υποδομή είναι να κάνεις ένα δρόμο, να κάνεις ένα νοσοκομείο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει μείνει πίσω στο θέμα υποδομών. Ενδεχομένως είχε μείνει πίσω στο θέμα των οδικών αξώνων.
1: Υποδομών, ναι.
0: Άρα δεν θα πρέπει να γενικεύσουμε με τη λέξη υποδομές και να έρθουμε και να πούμε μείναμε πίσω στο σύνολο. Όχι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Κρήτη. Το θέμα των οδικών αξώνων και δι' του βόρειου οδικού άξονα, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που τώρα γίνεται στη χώρα, στην Κρήτη, στην περιφέρειά μας, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει προπολού, όπως έχει γίνει σε άλλες περιφέρειες, δεν ήταν τόσο ένα θέμα του περιφερειακού προγράμματος. Διότι οι πόροι

0: που απαιτεί ένας τέτοιος οδικός άξονας είναι πολύ σημαντικό, πολύ υψηλότερη ενός περιφερειακού προγράμματος. Οπότε ήταν θέμα κεντρικό, πάντα κεντρικό, και εκεί νομίζω ότι ήταν θέμα προτεραιότητος που είχε θέσει η κεντρική κυβέρνηση ως προς την κατασκευή των οδικών έργων της Κρήτης και δι' αυτού του σημαντικού οδικού έργου. Άρα ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος. Είδατε, είναι μερικά δις. Δεν μπορεί ένα περιφερειακό πρόγραμμα, το οποίο έχει 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ,
1: δεν αγγίζει ούτε καν το, το 1 τρίτο του, του συνολικού ποσού. Άρα εκ των
0: πραγμάτων δεν θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο ρόλο. Θα έπρεπε όμως να έχει αντιμετωπιστεί πραγματικά σε επίπεδο τομεακών προγραμμάτων, όπως αντιμετωπίστηκαν άλλοι οδικοί άξονες της χώρας, αλλά αυτό είναι αντικείμενο των της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο, φυσικά με την υποστήριξη και πίεση των περιφερειακών τοπικών αρχών.
1: Κρατάω το κεφάλαιο των δικτών απορρόφησης για το πρόγραμμα που τρέχει, το οποίο πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Αναφερθήκατε στο κεφάλαιο της λειψιδρίας και την κατεύθυνση που υπάρχει πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι πρόβλημα της Κρήτης, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σχεδόν το σύνολο, ειδικότερα το νοτιοανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της λειψιδρίας. Υπάρχουν κεφάλαια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε να τρέξουν μεγάλα project που για δεκαετίες τώρα είναι σε εκκρεμότητα.
0: Ναι, υπάρχουν πόροι. Υπάρχουν πόροι και στο δικό μας πρόγραμμα σημαντικοί που μπορούν να διατεθούν. Φυσικά, οι προϋποθέσεις πλέον είναι περισσότερο απαιτητικές. Οι φορείς μας πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Οι ίδιοι φορείς πρέπει να έχουν ένα σχεδιασμό τέτοιο, έτσι ώστε τα έργα τους να είναι έτοιμα για να χρηματοδοτηθούν. Γιατί, όπως λέμε πάντα, οι πόροι είναι εδώ, υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουμε οργανώσει νωρίς και να έχουμε οριμάσει τα έργα τα οποία θέλουμε για να μπορέσουν να τα υλοποιήσουμε έγκαιρα. Και νομίζω ότι εδώ είναι το στοίχημα, πως οι φορείς μας, η Δήμη, η ΔΕΙΑ, η Περιφέρεια ενδεχομένως στο βαθμό των δικών της αρμοδιοτήτων, θα έχουν όλοι μαζί, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, οριμάσει τα απαιτούμενα έργα για να απορροφήσουν αυτούς τους πόρους, οι οποίοι διατίθενται πλέον και διατίθενται προς την κατεύθυνση της μείωσης των απολειών, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές απώλειες στα δίκτυα τα οποία έχουμε, αλλά και της καλύτερης, βέλτιστης διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού.
1: Η λέξη κλειδί είναι η οριμότητα, με την έννοια
0: ναι.
1: ότι για να ανάψει το πράσινο φως η ναι. υπηρεσία, θα πρέπει να κατατεθούν όριμες μελέτες. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Γραφειοκρατική μεν, που δεν είναι αμπαλαρισμένη με πολλά φώτα, αλλά είναι μια απαραίτητη διαδικασία.
0: Είναι το βασικό ναι. θέμα. Η οριμότητα των έργων, όχι των μελετών, των έργων, έχουν όλες τις απαιτούμενες μελέτες, έχουν όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και έχουν μια υπηρεσία η οποία μπορεί να τα υποστηρίξει κατά την κατασκευή. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Όχι το αν θα έχουμε τους πόρους ή όχι. Οι πόροι υπάρχουν, είτε εδώ είτε σε άλλα προγράμματα. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι αυτούς τους πόρους, τη στιγμή που τους διαθέτουμε, να τους πάρουμε και να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα μπει αμέσως σε τροχιά υλοποίησης. Εκεί είναι το κλειδί. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε τώρα.
1: Είναι προβληματική συνθήκη το γεγονός ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα στελέχωσης. Δεν μπορούν να τρέξουν για την ορίμανση των έργων. Υπάρχουν δήμοι που έχουν έναν μηχανικό που προφανώς δεν μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες διαδικασίες.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι φορείς και οι δήμοι και άλλοι φορείς φαίνεται να είναι αποδυναμωμένοι ως προς το στελεχειακό δυναμικό. για διάφορους λόγους. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό η πολιτεία έχει βρει κάποιους τρόπους για να τους υποστηρίξει. Πάντα έχουμε τρόπους για να υποστηρίξουμε, εφόσον υπάρχει το όραμα σε επίπεδο Δήμου, η φορέα, όποιου φορέα, να γίνει ένα συγκεκριμένο έργο. Οπότε, ναι, υπάρχουν δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης, ας το πούμε με αυτή την ευρεία έννοια, προκειμένου ένα έργο το οποίο θέλουμε να γίνει, να το υποστηρίξουμε, να οριμάσει γρήγορα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Άρα, ναι, σαφώς, η προτεραιότητα είναι να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό οι φορείς μας, οι δικαιούχοι μας, αλλά ακόμα και αν δεν μπορούν στην παρούσα φάση, υπάρχουν τρόποι τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης προκειμένου ένα έργο να γίνει πράξη.
1: Πάμε λοιπόν στους δείκτες απορρόφησης. Είμαστε περίπου στα μισά του προγράμματος.
0: Δεν είμαστε
1: χρονικά
0: ακόμα στα μισά, είμαστε λίγο πριν τη μέση. Είμαστε περίπου στο 30% της απορρόφησης του προγράμματος. Όμως μέχρι το τέλος του 2026...
1: Με συγχωρείτε, 565 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρόγραμμα.
0: Ναι. Στα πρώτα έτη δίνουμε το βάρος στις εντάξεις των έργων και στις συμβασιοποιήσεις των έργων. Και έρχεται η απορρόφηση να εμφανίζεται ενισχυμένη από ένα σημείο και μετά, και είναι λογικό. Άρα τα τρία πρώτα χρόνια, όπως και μέχρι το τέλος του 2026, δίνουμε μεγαλύτερο βάρος στο να εντάξουμε το σύνολο των έργων μας, προκειμένου στη συνέχεια αυτά να δημοπρατηθούν, να αποκτήσουν νομική δέσμευση και να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Οπότε θα απορροφούμε περισσότερους σπόρους από τούδε και στο εξής. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά ως προς την απορρόφηση των πόρων. Ενώ τα πρώτα χρόνια είναι τα χρόνια όπου αξιολογούμε και εντάσσουμε τα έργα μας.
1: Εκτιμάτε με βάση και την εμπειρία σας ότι στο τέλος του προγράμματος η Κρήτη θα έχει καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο από τα 565 εκατομμύρια ευρώ?
0: Είναι προφανές ότι θα το... Δεν έχει ποτέ κανένα ιστορικό η Κρήτη όπου δεν κατάφερε να απορροφήσει τους πόρους της. Και απορροφά τους πόρους αυτούς και με το παραπάνω, γιατί πάντα κάνουμε και μια σχετική υπερδέσμευση για να μπορέσουμε να έχουμε και ένα 10% επιπλέον ασφαλείας για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμά μας θα κλείσει με επιτυχία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμά μας να μην κλείσει με επιτυχία. Δεν μας επιτρέπεται να το κάνουμε, θέλω να πω.
1: Τώρα, καλά κάνετε και το λέτε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να ακούγεται αυτονόητο καλά. Μας χαρίζουν λεφτά και δεν θα τα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν το καταφέρνουν πάντα και διορθώστε με αν κάνω λάθος ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Κρήτη είναι στις περιφέρειες που παίρνει πάντα πολύ καλό βαθμό στην απορρόφηση.
0: Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Τώρα κλείνουμε και το προηγούμενο πρόγραμμά μας. Έχουμε ήδη στείλει την τελική έκθεση κλεισίματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχεται, για να κλείσει και αυτό και έτσι να κλείσουμε με το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ήταν περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε νομίζω ότι ναι, είναι η εμπειρία μας πολύ σημαντική ως προς αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι να συνεργαστούμε πολύ καλά με τους φορείς μας σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης, γιατί έχουμε και φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα εκτός, στην Αθήνα για μας, ούτως ώστε να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των έργων μέχρι το τέλος του 30.
1: Η γραφειοκρατία είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο, οι σύνθετες διαδικασίες, οι έτσι και αλλιώς αυστηρές προϋποθέσεις που βάζει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό με τον ελληνικό παράγοντα, όμως που πάντα είναι δυσλειτουργικός.
0: Είναι ένα θέμα και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό. Συνεχώς μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά η απλοποίηση είναι μάλλον ένα άπιαστο όνειρο. Διότι μπορεί κάτι να απλοποιείται, αλλά κάτι καινούριο έρχεται να προσθέσει στην, αν θέλετε, δυσκολία, στον βαθμό δυσκολίας και στη γραφειοκρατία. Είναι ένα θέμα, πραγματικά, και αν θέλετε, η πολιτική συνοχής έχει λίγο κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι εισάγει η αυξημένη γραφειοκρατία.

0: Κρατία, η οποία είναι και αποτέλεσμα πολλές φορές ελέγχων που γίνονται, οι οποίοι έλεγχοι καταλήγουν στην ανάγκη το να βάζουμε συνεχώς νέα επίπεδα ελέγχων, νέα επίπεδα διαδικασιών για να διασφαλίσουμε την ορθότητα, την κανονικότητα των διαδικασιών, των δαπανών κτλ. Και αυτό αυξάνει συνεχώς την πολυπλοκότητα. Είμαστε συνεχώς μπροστά σε καινούρια θέματα. Και είμαστε κι εμείς, είναι και για μας πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, πώς να πείσουμε το δικαιούχο μας, το φορέα μας να το κάνει αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά. Νομίζω όμως ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έχοντας και την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο Ταμείο Ανάκαμψης είχε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, θα μπούμε σε μια νέα λογική διαχείρισης και στο επόμενο ΕΣΠΑ ή όπως ονομάζεται αυτό, όπου πολλές από αυτές τις διαδικασίες θα απαλληφθούν τελείως.
1: Για το νέο ΕΣΠΑ ή όπως αυτό ονομαστεί θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Creta Nar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Creta. Τηλεόραση Creta. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
4: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Creta. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Χρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Creta.

0: Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με την επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, την κυρία Μαρία Κασοτάκη. Είπαμε για τους δείκτες απορροφητικότητας, για το ΕΣΠΑ2, το τρέχον πρόγραμμα, το επιχειρησιακό που τρέχει σε επίπεδο Κρήτης, για την διαδρομή και το πώς εξελίχθηκαν στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών τα κοινοτικά προγράμματα, τους άξονες και τους πυλώνες των προτεραιοτήτων, το αγκάθι της γραφειοκρατίας και να ανοίξουμε τον φάκελο του νέου ΠΕΠ, του νέου επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο συζητείται σε επίπεδο Ευρώπης ως προς την κατάρτισή του και τα χαρακτηριστικά του, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή που έχουν αρχίσει συζητήσεις, αρκετά έντονες συζητήσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ποια θα είναι η πολιτική συνοχή των επόμενων χρόνων μετά το 2030 και πώς από αυτήν την πολιτική θα συνεχίζουν να υποφελούνται οι περιφέρειες. Υπάρχουν αρκετές διαφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων κρατών, αυτών που δίδουν χρήματα, αυτών που παίρνουν χρήματα, για την ωφελημότητα τελικά και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και το τι προτεραιότητες αυτή θα έρθει να καλύψει το επόμενο διάστημα. Οι συζητήσεις είναι φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένο επίπεδο. Δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει για να δούμε κανονισμούς ή κείμενα κανονισμών. Είναι σε επίπεδο συζητήσεων υψηλού επίπεδου. Βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε μάθει είναι ότι θα υπάρχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση στα θέματα που εμάς μας αφορούν, δηλαδή στην δομή των προγραμμάτων, στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων. Σε επίπεδο χώρας θα υπάρχει ένα πρόγραμμα και εμείς...

0: Επίπεδο περιφέρειας θα λειτουργούμε ως ενδιάμεση φορείς, στους οποίους θα εκχωρούνται πόροι του ενός αυτού προγράμματος, τους οποίους θα διαχειριζόμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα σε ποιους τομείς θα είναι και σε ποιο επίπεδο θα είναι, αλλά οι περιφέρειες κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίζουν να έχουν ένα ρόλο. Οι αλλαγές όμως θα είναι δομικές και στο επίπεδο των ίδιων των ευρωπαϊκών ταμείων. Ακόμα και οι ονομασίες τους θα αλλάξουν, κάποια ταμεία θα συγχωνευτούν, κάποια θα προστεθούν. Γενικά θα αλλάξει πάρα πολύ το μείγμα των χρηματοδοτήσεων που συνεισφέρουν στην πολιτική συνοχής. Και επίσης θα υπάρξουν αλλαγές ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Όπως σας είπα, έχοντας πλέον την εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο λειτουργούσε σε μια τελείως διαφορετική βάση, έχοντας ως γνώμονα την αποτελεσματικότητα και όχι την απορροφητικότητα, θα δούμε να έχουμε να εισάγονται νέες διαδικασίες και στο ΕΣΠΑ, διότι πλέον το Ταμείο Ανάκαμψης θα σταματήσει να υπάρχει από τον Ιούλιο. Εξάλλου ήταν ένα προσωρινό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της πανδημίας και της κρίσης. Οπότε πλέον το ΕΣΠΑ θα υιοθετήσει ορισμένες σημαντικές αρχές αυτού του ταμείου. Έχουμε λοιπόν κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά οι συζητήσεις αυτές ακόμα και μέχρι να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο να πάρουν σάρκα και οστά, να γίνουν κανονισμοί, έχουμε ακόμα μέλλον.
1: Είναι ακόμη νωρίς να πούμε
0: είναι ακόμα νωρίς.
1: Για ποσά, για εκτιμήσεις, ναι, για χαρακτηριστικά, είναι πολύ νωρίς.
0: Νομίζω, ναι, στο δικό μας επίπεδο δεν είναι γνωστά. Θα πρέπει να γίνουν αρκετές διαβουλεύσεις σε επίπεδο περιφερειών και κράτους, στο επίπεδο της χώρας, προκειμένου να διαμορφωθεί τελικά η αρχιτεκτονική. Αλλά θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.
1: Είναι μια πρόκληση για το τρέχον ΕΣΠΑ και πιθανότατα, κατά πώς φαίνεται, και για πολλά χρόνια ακόμη σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής. Θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί. Η πρόκληση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης είναι δηλαδή ένα κομμάτι που προφανώς δεν θα λήξει το 30, αλλά θα έχει ακόμη χρονικό ορίζοντα πολλών ετών.
0: Θα έχει χρονικό ορίζοντα πολλών ετών. Είναι οι βασικές προτεραιότητες, από τις βασικές που θα κυριαρχήσουν και στο επόμενο πλαίσιο. Το βλέπουμε εξάλλου. Αλλά φυσικά δεν θα πάψουν να υπάρχουν και άλλες. Όπως αυτές οι οποίες φαίνονται τώρα έχουν διαφανεί, το θέμα της στέγασης, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα μπει πολύ, πολύ ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, το ξέρετε, σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις τουριστικές περιοχές, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση της φτώχειας, νέα φαινόμενα στην κοινωνία μας, όπως είναι η παιδική φτώχεια, οι νέοι μας και τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, τη βία σε όλα τα επίπεδα, οπότε θα μπουν και καινούργια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής μας.
1: Ο παράγοντας περιβάλλον είναι ο X-factor σε ζητήματα που προωθούνται κεντρικά, εθνικά και τοπικά. Από μία δράση μέχρι μία μεγάλη υποδομή μπαίνει πλέον υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Εξάλλου οι περιβαλλοντικοί όροι πλέον έχουν εισάγει αυτό το θέμα και ένα έργο το οποίο περιβαλλοντικά διοδοτείται πρέπει να είναι και ένα έργο το οποίο αντέχει, έχει ανθεκτικότητα, υψηλή ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Οπότε έχουν μπει αυτές οι νέες διαστάσεις μέσα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Οπότε είναι πια αρκετά πιο σύνθετο και πολύ πιο ουσιαστικό το θέμα της περιβαλλοντικής, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και της αντοχής στο κλίμα και γενικότερα το πώς συνεισφέρει στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα το κάθε έργο. Άρα είναι όλα αυτά τα καινούργια ζητήματα που πλέον προσμετρώνται όταν ένα έργο σχεδιάζεται και αδειοδοτείται.
1: Υπάρχει κάποιο έργο

0: ορόσημο, που είτε έχει ολοκληρωθεί, είτε έχει ενταχθεί, είτε δρομολογείται, είτε κατασκευάζεται, που να το θεωρείτε το, το πω έτσι πολύ απλά, το καμάρι του ΠΕΠ που χρηματοδοτήθηκε μέσα από χρήματα του επιχειρησιακού προγράμματος.
1: Και να έχει ολοκληρωθεί, θέλετε να πείτε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολλά έργα. Εγώ από το πρόσφατο παρελθόν, από το προηγούμενο μας πρόγραμμα, θα αναφέρω την επέκταση του Βενιζελίου. Η καινούργια πτέρυγα του Βενιζελίου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο του προγράμματός μας. Είναι βιολογικοί καθαρισμοί και δίκτυα σε τουριστικές περιοχές που για πολλά χρόνια δεν είχαν αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζονται. Έτσι καλύπτουμε σχεδόν το σύνολο των τουριστικών περιοχών της Κρήτης με δίκτυα και βιολογικούς καθαρισμούς. Σημαντικά έργα. Υπάρχουν οδικοί άξονες οι οποίοι έχουν γίνει και τώρα νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο θα ολοκληρώσουμε όλους τους κόμβους στο Ηράκλειο Βιάνος. Κάνουμε και τον κόμβο Πεζών, κάναμε τον κόμβο Αρκαλοχωρίου, τον Άγιο Σώζοντα, δηλαδή ολοκληρώνουμε και κάνουμε πολύ πιο ασφαλείς τους δρόμους μας. Αυτή την περίοδο ξεκινάμε το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά θα έχει πολλά παιδιά, περίπου 800 παιδιά σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Τα έργα της οδικής ασφάλειας τα οποία έχουμε κάνει στην Κρήτη, που θα ξεπεράσουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε όλο το εύρος. Τα μουσεία μας, το Μουσείο Χανίων, το Μουσείο Μεσαράς, το Μουσείο Αγίου Νικολάου, αρχαιολογικοί χώροι, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, πάρα πολλά έργα, δεν θα έλεγα ένα, είναι πολλά έργα τα οποία νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, αλλάζοντας λίγο το χάρτη των πραγμάτων.
0: Πεδίο δράσης του ΠΕΠ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας υπάρχει,
1: φυσικά,
0: την πραγματική οικονομία.
1: Φυσικά, φυσικά. Αλλά δεν είναι τα ΠΕΠ δεν είναι τα κατεξοχήν προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Διότι υπάρχει ένα τομεακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, το οποίο διαθέτει 3 δις σε όλη τη χώρα για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας. Τα περιφερειακά προγράμματα έρχονται επικουρικά σε αυτό. Όμως, οι δράσεις που έχουμε είναι πολύ σημαντικές, γιατί έρχονται να αντιμετωπίσουν τοπικές ιδιαιτερότητες που δεν αντιμετωπίζουν τα οριζόντια προγράμματα του τομεακού προγράμματος, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Έτσι έχουμε τώρα μια πολύ επιτυχημένη δράση, το βλέπουμε από τη ζήτηση που έχει το επιχειρώ πράσινα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε και τώρα κάνουμε την αξιολόγηση. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, μια νέα δράση στην οποία έχουμε εντάξει περίπου 90 κοινωνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντα ουσιαστικά αυτό το τομέα, και προχωράμε με την ενίσχυση των καινοτόμων, νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των startups κτλ., για να τους υποστηρίξουμε στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής του, και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε για την ενίσχυση της μεταποίησης, της εστίασης και άλλων τομέων της οικονομίας.
0: Πείτε μου και για το Λύκειο Ελληνίδων, να ξεφύγουμε έτσι από, ναι, από τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις κοινοτικές πιστώσεις.
1: Το Λύκειο Ελληνίδων είναι ένας θεσμός τον οποίο κλήθηκα να υπηρετήσω τα τελευταία χρόνια από τη θέση της Προέδρου, και αυτό πραγματικά με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά συγχρόνως μου δίνει και μια μεγάλη ευθύνη, γιατί όπως ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια πολύ σημαντικές κυρίες του Ηρακλείου υπηρέτησαν αυτό το θεσμό από το 1953 μέχρι σήμερα. Όμως, παίρνοντας αυτόν τον καταξιωμένο θεσμό του πολιτισμού, στον χώρο του πολιτισμού στα χέρια μας, θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια νέα διάσταση και να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο και να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο και να έρθει κοντά μας και να κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά κάνει το Λύκειο Ελληνίδων και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα του λαϊκού πολιτισμού. Οπότε έχουμε ξεκινήσει νέες δράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές, αλλά πιστεύω ότι το Λύκειο Ελληνίδων του Ηρακλείου θα μπει σε ένα νέο κάδρο πλέον

0: και θα επιχειρήσει να κάνει καινοτόμα πράγματα.
1: Λοιπόν, μιλώντας για πολιτιστική κληρονομιά, θέλω να κλείσουμε με τις εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με την αξιοποίηση της ιστορικής οικίας Χρονάκη. Στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, για πολλά χρόνια υπήρξαν ζητήματα και στόχος είναι να εξελιχθεί σε έναν πυρήνα πολιτισμού. Κοντά είμαστε σε αυτό?
0: Ναι, η οικία Χρονάκη, όπως είπατε, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστή, γιατί δεν είχε αξιοποιηθεί. Και το Λύκειο Ελληνίδων είχε την τύχη να το παραλάβει για τα επόμενα 10 χρόνια. Παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, με τη σύμφωνη γνώμη και του Περιφερειάρχη Κρήτης, αλλά και του Δημάρχου Ηρακλείου, προκειμένου να ανοίξει τις πύλες του και να υποδεχθεί τον κόσμο σαν ένα μουσείο κριτικής υφαντικής τέχνης και λαογραφίας. Είμαστε στη διαδικασία πλέον όπου έχουμε ξεκινήσει, έχει αναλάβει αυτό να το κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με την διαδικασία της ανάθεσης και της υλοποίησης και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Κρήτης. Στη φάση αυτή αυτό το οποίο θα γίνει είναι η συμπλήρωση των μελετών, γιατί αρκετές μελέτες σε πολύ προχωρημένο στάδιο είχαν γίνει από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί, δεν είχαν φτάσει μέχρι το τέλος. Τώρα λοιπόν ανατίθενται αυτές οι μελέτες από την Περιφέρεια Κρήτης. Πιστεύω μέχρι τις αρχές του 27 να έχουν παραλυφθεί για να μπούμε πλέον στη φάση της υλοποίησης αυτού του έργου, της ανάδειξης αυτού του έργου. Θα είμαστε ευτυχείς αν τέλος του 27, αρχές του 28 έχουμε την τύχη να ανοίξουμε τις πύλες αυτού του χώρου για να υποδεχθεί τους πολίτες της Κρήτης και τους επισκέπτες της Κρήτης σε έναν τελείως ανανεωμένο χώρο, ο οποίος θα έχει να παρουσιάσει σημαντικές συλλογές, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια του Λυκείου των Ελληνίδων ή σύντομα θα βρεθούν από επιφανείς κυρίες του Ηρακλείου, οι οποίες πρόκειται να τις δωρήσουν για να εκτεθούν στην οικία Χρονάκη.
1: Κυρία Κασοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή,

0: Ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε

0: κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέω, Μητσοτάκη, είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
5: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
6: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
8: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Μένετε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνου στην Σιτία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της τρίτης εμοδοσίας.

0: και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνσεις στον χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
1: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
2: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
2: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης, και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
2: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρια απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό

0: τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους του τιμολογίου, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια, κατά τις

0: Γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια αυτές και καλύτερες ώρες χρήσης κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
1: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ παρά τη μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει. Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
2: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
1: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
2: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
1: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
2: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές.
1: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
2: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
1: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων. Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%.
3: Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
4: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και

0: 100% πληρότητας. Αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία, θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel. Αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη. Και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μπαίνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
2: Η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινάει από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
3: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
4: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
3: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

0: απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
1: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς στη συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025-2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος. Γιατί...
0: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
1: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
0: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
1: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
0: Αλλά για στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία, προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης,

0: να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
0: Η Κρήτη, δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψίαστους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίαστων πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων. Είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσε από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
2: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών ο Θόδωρος Λιβάνιος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Στον αποχαιρετισμό του στην μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε για την μητέρα του πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
4: Αγάπησε τους Έλληνες, την Ελληνίδα, τους ήθελε μαζί. Κανέναν πιο μπροστά από τον άλλον. Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας,

0: οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όλα τα σχολικά βιβλία, όταν ήμουν υπουργός παιδείας, τα αλλάξαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην δείχνουν τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα υπόδουλη, αλλά μαζί αγαπημένους για μια σωστή οικογένεια. Μεγάλη ήταν αυτή η προσφορά της, την οποία ζούμε σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
1: Άφησε το αποτύπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ελληνιστικό κίνημα και είναι από τις γυναίκες που μνημονεύονται από τη Σουηδία που ξεκίνησε πρώτη τη θεσμική φεμινιστική πολιτική ως μία από τις θεμελιώτριές της. Σήμερα την χαιρετούμε, την αποχαιρετούμε και της ευχαριστούμε πολλά.
2: Αποχαιρετάμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε στο να μείνει σκιά του σπουδαίου σύζυγου της, αλλά έκανε πάρα πολλά για τις Ελληνίδες. Παρότι ξένοι, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας, για τις γυναίκες του τόπου μας και τους έδωσε φωνή και ελευθερία.
3: Το οικογενειακό δίκαιο του ΠΑΣΟΚ, το πιο προοδευτικό οικογενειακό δίκαιο, το οποίο υπήρχε και το οποίο έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μαργαρίτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Τις είμαστε λοιπόν ευγνώμονες. Οι γυναίκες της Ελλάδας, τις είμαστε ευγνώμονες. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί οφείλονται σε αυτήν, στους αγώνες της και στην έμπνευσή της. Ας είναι το χώμα που την σκεπάζει ελαφρύ και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
4: Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια σπουδαία γυναίκα, της οποίας η ζωή ταυτίστηκε με πολλά δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν. Για πάνω από 50 χρόνια έδωσε πολλές μάχες και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας αξία, ιδανικά, θέση την οποία δεν είχαν για δεκαετίες. Και θα τις είμαστε αιώνια ευγνώμονες για το έργο της και την προσπάθειά της.
5: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία και καταθέσεις στεφάνων. Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της πολιτικής και αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, φορέων και των μικρασιατικών συλλόγων. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και μικρασιατικών συλλόγων.
6: Μία από τις πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μια σφαγή άνευ προηγουμένου, μια γενοκτονία, όπου λίγες συγκρίνονται μαζί της στην ανθρωπότητα και στην πορεία, στην παγκόσμια ιστορία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν, πολλές από αυτές βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι καλό να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα, εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο, για να θυμούνται οι παλαιότεροι τις ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι γονείς τους και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στην περιφέρεια Κρήτης που το διοργάνωσε και εύχομαι να είμαστε καλά κάθε χρόνο.
7: Ημέρες μνήμης, ημέρες πένθους για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού, όπως είναι αυτή της μικρασιατικής καταστροφής. Τιμούμε και θυμόμαστε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης.
5: Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο του Μικρασιατικού Ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας, την οποία τέλεσε ο Επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος. Ενώ έγινε και αναφορά στα δραματικά γεγονότα της περίοδου.
8: Θα ήθελα τη σημερινή μέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη γενοκτονία που έγινε εκεί και προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Από την οικονομία, την αγροτική οικονομία, τον πολιτισμό. μόνο το ευχαριστώ μας αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ ξανά

0: να μην γίνει μια τέτοια γενοκτονία. Αιωνία η μνήμη όλων τους.
1: Τιμούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις περιοχές αυτές και ήρθαν και καταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και έδωσαν μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική όθηση, μια διαφορετική τροπή στον ελληνισμό του 20ου αιώνα. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν, τιμή για όσους και περηφάνεια για όσους εξακολουθούν σήμερα να θυμούνται όλη αυτή την ιστορία και να προσφέρουν στον ελληνισμό.
2: Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και συλλόγων.
3: Συσχετήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτημάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν την βασική αιτία για να κολλήσουν αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
4: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
5: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
4: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
5: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
4: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
5: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
4: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
5: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους δήμους της ενδοχώρας, οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα,

0: Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Dol 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για την ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και μάλιστα λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε τέρμα του Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε γράψει το 1-3. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε αλλαγές στην εντεκάδα του, καθώς άφησε στον πάγκο βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Όφη με τους Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλεθ, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Αποστολάκη, Νους, Χατζηγεβάνη και Ισέκα. Αυτή ήταν η εντεκάδα που ξεκίνησε στην αναμέτρηση. Ο Όφη αρκετά νωρίς, στο 18ο λεπτό, με τον Γιάννη Αποστολάκη, πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε από τα αριστερά. Όμως στο 25 είχαμε την ισοφάριση, καθώς ο Μακέντα με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το σκορ να είναι στο 1-1. Τώρα, στο 51ο λεπτό της επανάληψης, ο Κετού με σουτ, μετά από αναμπομπούλα που έγινε μέσα στην περιοχή του Όφη, σκόραρε για να γράψει το 1-2. Ο Όφη προσπαθεί να ισοφαρίσει στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Καλή είναι η εικόνα του, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει και σε ένα mini rotation προκειμένου να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Απομένουν περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε, λένε, τι ακριβώς θα κάνει Όφη και αν θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μπορεί να μπει στο crete24.gr μόλις τελειώσει ο αγώνας και να μάθει το σκορ.
0: Χρήσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μάτ τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην καούμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Τελευταίο επεισόδιο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Η σημερινή καλεσμένη, Γιώργος Ρονάκης, Γιώργος Ψαρουδάκης και Μανώλης Καστανάκης. Αγαπημένοι φίλοι, κουμπάροι, μας συνδέουν πάρα πολλά μαγειρικά χρόνια από την αρχή έως και τώρα, με πάρα πολλές βραδιές, με πάρα πολλά μαγειρέματα και με πάρα πολύ τρέλα. Στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: No more bets, please! Τι κάνεις?
14: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
13: Αφού είναι και στα ελληνικά.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματιών σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων βέβαια που χέρει απήχησης των καταναλωτών και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι

0: Και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών, θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης σε κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
2: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%, και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται ότι θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
2: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
2: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
2: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας.

0: Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες, νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
1: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δημή, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
0: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
1: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουν μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
0: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
1: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
0: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
1: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπορεινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο την έντονη την παρουσία.
2: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά και ηλικία, που εκεί ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
2: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
3: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης. Να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία

0: τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι, διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο

0: με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουμε στα παιδιά μας έτσι, υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
1: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες όπου επιτίδιοι προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν σπαμ μέσα από τα οποία επιτίδιοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν τις επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
2: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν η επιτίδη του κωδικού είτε του τάξη είτε του e-bank, με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, τόσο σε φυσικά πρόσωπα, όσο σε νομικά, όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου, να έχουν φαρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: είναι χρέος για όλους μας, καθώς σήμερα, το ξέρετε, την 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και επίσημα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτή την ημερομηνία φυσικά με το νέο ημερολόγιο, με την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που διαβίωσε εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο κ. Νίκος Κουλάς, συνεργάτης μας σε αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά μονοπάτια που προσπαθούμε να πατήσουμε. Καλώς ορίσατε, κ. Κουλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ημέρα δύσκολης μνήμης σημερινή, 14η Σεπτεμβρίου, για την απώλεια του ελληνισμού της Ανατολής. Μια πολύ οδυνηρή, ίσως η οδυνηρότερη εμπειρία του ελληνισμού στην τρισχιλιετή ιστορία του, για τον λόγο ότι μετά από αυτά τα χιλιάδες χρόνια έντονης εθνοτικής, πνευματικής, παραγωγικής παρουσίας στην άλλη όχθη του Αιγαίου, την επομένη του 22, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, έπαψε να ομιλείται η ελληνική γλώσσα σε αυτή τη γόνιμη και ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να πω, όλοι πολλές φορές στεκόμαστε στην καταστροφή της Μύρινης και στον ξεριζωμό, τα οποία έχουμε πολλά να συζητήσουμε, ήταν απότοκο μιας διαδρομής, έτσι, ιστορικής, η οποία νομίζω ότι ξεκινάει από κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα, όπου γεννιέται ξανά, γεννιέται, όχι το ξανά, είναι λάθος, η μεγάλη ιδέα, έτσι, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στις αναφορές, περνάμε διάφορες φάσεις του ελληνικού κράτους, ειδικά μέχρι το Μαύρο 97, και μετά νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο που αρχίζει πλέον μια μετάλλαξη, μια δυναμική της χώρας που με αποκορύφωμα, πείτε μου αν κάνω λάθος, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα δυναμώνει την ισχύ της και θέτει θέμα Ιωνίας. Πώς φτάνουμε εκεί δηλαδή, βέβαια, με το θέμα.
1: Πολύ συνοπτικά, αγαπητοί ακροατές, κύριε Μπογδανίδη, θα πούμε ότι ο ελληνισμός με τον πρώτο απικισμό από το 1000 περίπου π.Χ. απεκεί την δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κηδονίες, Κλαζομενές, Μίλητος, Έφεσος, Φώκια, και στο δεύτερο ξεχύνεται σε όλη την Ανατολική, στην Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο, Σινόπια, Μάσια, Βυζάντιο, Τραπεζούντα, είναι αμισός, είναι ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε αιώνες δράσεις του ελληνισμού στη Μικρασιατική Χερσόνησο και στην περιοχή της Προπομντίδας ή της Μαύρης Θάλασσας, όπου η ελληνιστική περίοδος, η περίοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά την υπαρξιακή κρίση που πέρασε αυτός ο ελληνισμός εκεί με την Ιωνική Επανάσταση πριν τους Περσικούς πολέμους, είχαμε δηλαδή πάλι μια χερσαία δύναμη η οποία τους είχε υποτελείς. Και ήταν και ο πρόξενος των Μηδικών πολέμων, αυτή η Ιωνική Επανάσταση και η συνδρομή που έλαβαν από την Αθήνα και την Ερέτρια. Έχουμε την ενδυνάμωση του ελληνισμού κατά τα χρόνια των επιγόνων, τον εκχριστιανισμό μεταξύ δια της ελληνικής γλώσσας και την συγκρότηση εθνικής συνείδησης κατά τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, ιδίως με το κράτος της Νίκαιας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Έχουμε τη μακρά σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική, ο πολιτιστικός προσανατολισμός των ανθρώπων αυτών προσωποποιούνταν στα δρόμενα της ωραίας πύλης, καθότι δεν υπήρχε άλλη εθνική συγκρότηση, άλλη θεσμική οργάνωση για τον υπόδουλο ελληνισμό συνολικά. Και μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους στον νότο της Βαλκανικής, έχουμε μία ανάταξη, έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει δομική απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε όμως ταυτόχρονα όλο το 19ο αιώνα
0: το δομική κράτος.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι αδύναμο, περιορισμένο σε πόρους και σε δυνατότητες, εξαρτώμενο, και δεν αποτελεί δομική απειλή. Έχουμε ωστόσο έναν ακμάζοντα ελληνισμό σε όλη την Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, την Νότια Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, ακτές Προποντίδας και Ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος ακμάζει διαμεσολαβώντας στο εμπόριο μιας ανερχόμενης Δύσης με την διομολογούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο δημογραφικά, οικονομικά, ναυτιλιακά καλπάζων ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί την πιο προοδευτική εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Όπου εκείνο το διάστημα το οποίο περιγράφεται ο ελληνισμός,
1: αριθμεί περίπου 2 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή,
0: ναι,
1: Πόντος, το... Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία, αριθμεί με στατιστικές τόσο του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε περίπου 2 εκατομμύρια τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν είχε αυτόν τον πληθυσμό.
0: Ναι, και αν βάλουμε και άλλες περιοχές, ήταν πολύ περισσότερο ο Ελληνισμός.
1: Βέβαια. Δηλαδή, όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν περίπου 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές που περιγράψαμε. Το ελληνικό κράτος με τη μεγάλη ιδέα, η οποία διατυπώθηκε από το 1844 και με τις θεωρίες του, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε, που ανατρεφόταν περί αιώνες και προετοίμαζε τον εαυτό του ως κληρονόμο ιστορικών αξιώσεων.
0: Καταλογίζουν στον Γκολέτη, νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι,
1: ναι,
0: λίγο παλιότερο.
1: Αυτός, αυτός το διατύπωσε στην Βουλή του 1844, ναι, σε μια συζήτηση περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων,
0: ναι,
1: για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οπότε σε εκείνη τη φάση διατύπωσε σχηματικά κάτι το οποίο ήταν στη συνείδηση του κόσμου.
0: Είχε στην πραγματικότητα,
1: βέβαια,
0: περάσει το DNA.
1: Παντού, δηλαδή, ναι, η Επανάσταση του 21 σήμανε σφαγές στο Αϊβαλί, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ελληνισμός.
0: Ναι. Άρα, για να επανέλθουμε, το κομβικό σημείο ανάταξης του ελληνικού κράτους μπορούμε να πούμε ότι είναι η Βαλκανική πόλεμη.
1: Βέβαια,
0: μαζί με
1: το νέο ελληνικό κράτος περιοριζόταν σε κάποιες προσδοκίες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του για την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις οποίες γυτνίαζε. Το μεγάλο άλμα έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ενσαρκωτής της μεγάλης ιδέας, και έχουμε μετά την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων ένα μεγάλο ζήτημα με το τι γίνεται με την Ιωνία. Πιο πριν δεν μπορούσε να τεθεί θέμα Ιωνίας, διότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ελληνική πληθυσμή της Βαλκανικής και το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την υποδομή, ούτε τη γυτνίαση, ούτε τη δυνατότητα να έχει τέτοιες αξιώσεις και δυνατότητες.
0: Ναι, όταν όμως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και έτσι, βλέπαμε,
1: και στην Καβάλα,
0: βλέπαμε απέναντι πια.
1: Θα σας πω τι βλέπαμε. Όπως η ελληνική αστική επανάσταση του Ουδή έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα το 1909, την αντίστοιχη περίοδο έχουμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι στο διεθνές περιβάλλον, στις ιδεολογικές εξελίξεις, σχηματίζουν το κίνημα των Νεοτούρκων και το πιο δυναμικό του τμήμα, η Ένωση και Πρόοδος, στην οποία ανήκει και ο Κεμάλ, θέτει στόχο ήδη από το 1908 τη δημιουργία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, το οποίο θα έπρεπε να εκαθαριστεί από τις χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο απώλειας εδαφών μετά την εμπειρία ιδίως των Βαλκανικών πολέμων 5 χρόνια αργότερα. Σημειώνουμε ότι έχουμε ήδη τον αποκεφαλισμό της αρμένικης ηγεσίας με τις σφαγές του 1894-95, και αυτό το σχέδιο που αφορούσε ένα 20% του πληθυσμού της εναπομείνασας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αντιμετωπίζεται από το 1908 και μετά ως εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια και την συγκρότηση του εθνικού Οθωμανικού τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή...
0: Για μας ήταν, θα έλεγα, το κίνημα των Νεοτούρκων ευχή και κατάρα λίγο. Δηλαδή αποδομούσε στην πραγματικότητα την έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε τελειωμένη θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωνε ένα άλλο κομμάτι, έτσι.
1: Επιχειρούσε να ανακαινήσει με όρους εκδυτικισμού την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη στιγμή που παρά τις εξαγγελίες περί ισονομίας κοινοβουλίου εκπροσώπησης και τα λοιπά των λοιπών εθνοτήτων, μεθόδευε από τα ίδια στελέχη και αυτές οι αποφάσεις

πήγα από έναν αγγίλιο ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα, μια ιστορική αναφορά, η οποία

0: αποκαλύπτουν από τότε, από το 1908 μέχρι σήμερα, όλα τα δράματα που ακολούθησαν παντού. Ναι. Στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει βέβαια τι θα γινόταν ο Κεμάλ, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Όμως τον βρήκαμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
0: Τι τίθεται λοιπόν μετά, ιδίως στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων, έχουμε την έναρξη διώξεων στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Διότι έχουμε 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκάνια και από τον Κάφκασο, λόγω ρωσικής επέκτασης εκεί, οι οποίοι κάπου πρέπει να εγκατασταθούν. Η μυστική οργάνωση του Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, η Τεσκιλάτ Ις Μασχούσα, αποτελούμενη από στρατιωτικό βραχίωνα, παρακρατικό φορέα, κάνει επιθέσεις σε χριστιανικά ελληνικά χωριά, κατατρομοκρατεί, φωνεύει, βιάζει, ληστεύει κόσμο. Φεύγουν οι απεγνωσμένα οι χριστιανοί την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων, είναι από το Μάρτιο του 13, ιδίως και το 14 μετά, και στη συνέχεια μοιράζουν τις περιουσίες τους σε μουσουλμάνους πρόσφυγες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα σας πω μια πολύ σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Εν όψη της προετοιμασίας για ελληνοτουρκικό πόλεμο την επαύριο των Βαλκανικών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία φοδιάζεται μεθορικτά και αυτό τον πόλεμο τον αποφεύγει, προσπαθεί να τον αποφύγει ο Βενιζέλος, αποδέχεται με τα αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικρασίας και τους μουσουλμάνους του νεοελληνικού κράτους.
1: Από τότε, λέτε.
0: Από τότε, από το καλοκαίρι του 14. Προς μεγάλο εξοργισμό του τότε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Φυσικά αυτά τα προλαβαίνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δείχνεται.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί μου μπαίνει τώρα η ιδέα. Πιστεύετε ότι είχε καρφωθεί στο μυαλό του Βενιζέλου από τότε?
0: Το είχε αποδεχθεί.
1: Όχι για την ανταλλαγή. Λέω ότι μήπως κάποια στιγμή.
0: Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού της Ιωνίας. Το διέβλεπε. Είχε την ίδια εμπειρία από το βουλγάρικο κράτος με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμιλίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1906 καταστρέφεται η Αγχή, όλος βουλγαρικό έδαφος, επειδή είναι ελληνική πόλη. Όλος ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας και της κατακτημένης Δυτικής Τράκης υφίσταται τα ίδια και ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα επιβίωσης. Και μιλάμε για το καλύτερο κομμάτι, το πιο προοδευμένο κομμάτι του ελληνισμού.
1: Άρα, μας προλαβαίνει λοιπόν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, επίσης δημιουργεί.
0: Ακολουθεί η γενοκτονία των Αρμενίων,
1: τεράστια ιστορικά ζητήματα και με τον εμφύλιο το διχασμό ενώ το δικό μας. Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παρότι εμείς πολύ τραυματισμένοι ενώ εσωτερικά, στο διεθνές περιβάλλον βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι με την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας το 2017 και τη συμμετοχή στο μακεδονικό μέτωπο, ο Βενιζέλος βρίσκεται στην πλευρά των ηγητών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου διαλυμένη και έχουμε πια τη δυνατότητα, επειδή ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός ήδη στον Εύρο και με τη συνθήκη του Νεηγή έχει τη Δυτική Θράκη το 2019, παραχωρείται με τη συνθήκη των Σευρών η Ανατολική Θράκη και η διοίκηση της περιοχής της Μύρνης.
1: Συνθήκη των Σευρών, έτσι, βέβαια, για τα δεδομένα.
0: Βέβαια. Τεράστια επιτυχία και ήδη ο ελληνικός στρατός προς εξυπηρέτηση της τάξης και διαμεσολαβώντας τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως στην επέκταση της Ιταλίας από τη ζώνη της Ατάλειας για να μην πάει στη Σμύρνη, ζητείται από την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19.
1: Στοπ τώρα. Stop. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα ιστορικό για το οποίο έχουν γίνει άπειρες αναλύσεις. Εάν ο Βενιζέλος, κακός ή καλός, ή τέλος πάντων την Ελλάδα να πω, αποφασίσαμε λαθασμένα να πάμε εκεί. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και δυνάμεις στην Ελλάδα, το χαρακτήρισαν ακόμη και υπεριαλιστικό πόλεμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τη γνώση του σήμερα, γιατί θα πούμε και την ανάλυση παρακάτω. Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Αμέσως.
1: Ήταν λάθος?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν ανάγκη. Είμαστε πρώτου διλήμματος της επιβίωσης του ελληνισμού της Ιωνίας. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία μετά την εμπειρία της γενοκτονίας των Αρμενίων.

0: και τις διώξεις των ελληνικών πληθυσμών το 14-18, πρέπει να σας πω ότι είχαμε 500.000 πρόσφυγες στα νησιά και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ξεριζωμένους από τις εστίες τους από το 14 μέχρι το 18. Mm-hmm. Πρόσφυγες στα νησιά από διώξεις, φώκια, επαρχία κτλ. Και ενήλικο πληθυσμό μετατοπισμένο στα αμελέτα μπουρού, στα τάγματα, στα αντιφόρα τάγματα εργασίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δηλαδή της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε υπαρξιακό ζήτημα σε εκείνη την περίοδο.
1: Θα μας πει όμως κάποιος, και τι κάναμε για να σώσουμε τους 500, ξεριζώσαμε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια.
0: Θα σας πω, αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ο Βενιζέλος όταν πήγαινε στη Σμύρνη το 19, το Μάιο του 19, δεν πήγαινε με υπογεγραμμένη τη συνθήκη των Σευρών. Υπήρχε μια τοπική πληθυσμιακή υπεροχή στην περιοχή της Σμύρνης. Προφανώς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας είχε συντριπτικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Συγκεντρώνονταν όμως μια δυναμική πλειοψηφία στην περιοχή της Σμύρνης, στο Αϊβαλί, στη Φώκια, στην Έφεσο και στην ενδοχώρα τους, η οποία μπορούσε να αποτελέσει ένα προγεφύρωμα προστασίας του διωκόμενου ελληνισμού στα όρια της εξαφάνισης, όπως είχε συμβεί 3-4 χρόνια πριν με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας μιλάω για 1,5 εκατομμύριο θύματα. Δεν ήταν δηλαδή μια θεωρητική απειλή, ήταν μια πρακτική απόδειξη, η οποία αποδείχθηκε και στη συνέχεια με τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου, της Ενέδου, της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου.
1: Και να το πούμε και ξεκάθαρα, ο Βενιζέλος,
0: ήταν υπαρξιακό το
1: ο
0: ζήτημα.
1: Ο Βενιζέλος δεν αποφάσισε ποτέ να πάει να καταλάβει τη μισή Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Ήθελε να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένους πολιτικούς.
0: Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση. Και δεν απέκλειε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών, ούτως ώστε όποια επόμενα οριστικά επιδικαστέντα τμήματα της Μικράς Ασίας αποδίδονταν στην Ελλάδα ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στη διάδοχό της Τουρκία. Απλά πήγαινε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα και εντεταλμένος των μεγάλων δυνάμεων, πήγαινε υπό τους όρους συνένεσης των νικητών της επαύριου του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν πήγαινε μόνος, πήγαινε ως εντολοδόχος για να υπερασπίσει και να ενισχύσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε ένα πληθυσμό ο οποίος τελούσε υπό εξαφάνιση.
1: Και αυτό όμως έχει ακουστεί, μήπως ήταν παγίδα στην πραγματικότητα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, που μας την αίσθησαν.
0: Όχι.
1: Κυρίως για να
0: εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα, αποθούσαν τα ιταλικά συμφέροντα, υπήρχε η εθνολογική βάση του ελληνισμού και οι Γάλλοι το ίδιο. Και ήταν θέμα χειρισμού των ελληνικών κινήσεων, της σοφροσύνης, της στρατιωτικής δυνατότητας, της πολιτικής οξυδέρκειας, και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο ως ελάχιστο θα μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η επιβίωση των ελληνικών εκεί πληθυσμών με όρους προσάρτησης, με όρους αυτονομίας, με όρους στρατιωτικής διασφάλισης. Αυτό ήταν ανοιχτό και στις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του διεθνούς παράγοντα.
1: Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, όπως μια φίλη που μας λέει ότι ακριβώς αυτό, ότι με τη συνθήκη των Σευρών η μεγάλη ιδέα είναι αυτή η πραγματικότητα, ένας φίλος που λέει ότι αυτό που σας λέω, ότι πιέμε, ότι κακώς πήγαμε. Βέβαια, επιμένω, κύριε Σκουλάτη, ο Βενιζέλος είχε δώσει αυστηρές εντολές σε σχέση και με τη Σμύρνη, και φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε νομίζω σε σχέση με το Στεργιάδη, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο εμπολής της αυστηρότητας αυτή. Του κατηγορήσαν το Στεργιάδη πάρα πολύ, ενώ είναι βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό ενεργούσε με εντολές Βενιζέλου.
0: Ο ελληνισμός, και θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό, διότι πολλές φορές αυτό τραυματιζόμαστε. Ο ελληνισμός πήγε εκεί ως φορέας αποκατάστασης της τάξης, ίδρυσης πανεπιστημίου, ισονομίας, διότι όπως και στην Κρητική Βουλή ο Βενιζέλος υπήρξε συνήγορος της ισονομίας των τουρκοκρητικών και υπερασπίστηκε αρκετές υποθέσεις τους, έτσι και στην Μικρά Ασία ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα προοδευτικής ισονόμου τάξης. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός στρατός διέπραξε κάποια αντίπεινα όποτε υπήρξαν παρενοχλήσεις του εκστρατευτικού σώματος ή εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών σφαγές. Δεν είχε όμως ποτέ καμία γενοκτόνο ή εκαθαριστική πολιτική στη Μικρά Ασία. Το αντίθετο δηλαδή με τις αποφάσεις των Νεοτούρκων και τις πρακτικές των προηγουμένων και επομένων ετών, ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία είχε μία εντολή ισονομίας, εξέλιξης, ναι, και διασφάλισης.
1: Και αυτό υπηρετούσε, επιμένω, ο Στεριάδης, ο οποίος κατακρίθηκε πολύ, δεν μίλησε γι' αυτό τελικά. Αλλά
0: δεν είναι το θέμα σου, ναι, Στεριάδης.
1: Όχι, το λέω, δεν είναι, γιατί όμως είναι μια απόφαση που αφορούσε και το Βενιζέλο. Θα σας πω
0: πολύ ουσιαστικό, κύριε Μπουρανίδη. Ο Στεριάδης, εν γνώση της κατάρρευσης του μετόπου, δεν ειδοποίησε τον κόσμο όπως ο Χατζιανέστης
1: αυτό
0: να
1: είναι...
0: είχαν γλιτώσει δεκάδες
1: χιλιάδες
0: ανθρώποι.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Εγώ δηλαδή, αναφέραμε στις εντολές που είχε από το Βενιζέλο.
0: Ναι, είχε αυστηρές εντολές ισονομίας, ναι, και εξισορρόπησης.
1: Ναι, λοιπόν, πήγαμε όμως τελικά.
0: Πήγαμε.
1: Λάθος, σωστό, όπως μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Πήγαμε,
1: νομίζω...
0: διασφαλίσαμε την αποκατάσταση των προσφύγων, διασφαλίσαμε την ηρεμία στη ζώνη της Μύρνης. Και επειδή δεν είχε επιδικαστεί, θα γινόταν αυτό με δημοψήφισμα σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών την επόμενη πενταετία, ο Βενιζέλος ήδη την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών, με εντολή των συμμάχων, με άδεια, σιωπηρή συνένεση των συμμάχων, είχε επεκταθεί μέχρι τα Μουδανιά και το Ουσάκ, μέχρι τη Φιλαδέλφια και το Σαλιχλί, σε μια ζώνη η οποία υπερεύαινε την επιδικαστήσα με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, και αυτός και η επόμενη διαδοχή του μετά τις εκλογές του 20 είχαν ένα σημαντικό θέμα. Την εξουδετέρωση της τουρκικής αντίστασης.
1: Τώρα είπατε το άλλο κρίσιμο. Οι εκλογές του 20 είναι κομβικό.
0: Κομβικό
1: για τα όσα συνέβησαν. Ο Βενιζέλος εν μέσω ενός πολέμου ή μιας εκστρατείας που είναι έξω από τη χώρα αποφασίζει να διενεργήσει εκλογές.
0: Είναι δημοκράτης.
1: Πολλοί,
0: και ναι, πιστεύει ότι θα τις κερδίσει.
1: Πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν λάθος του. Δεν έπρεπε μέσα σε αυτό.
0: Πίστευε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχε επιφέρει στο ελληνικό κράτος σε μια δεκαετία διακυβέρνησης. Ο μόνος ο οποίος του είπε ότι θα τις χάσει ήταν ο Καφαντάρης. Και αυτό συνέβη εν πολλής λόγω κακοδιοίκησης στην περίπτωση μετά τον εθνικό διχασμό από εντεταλμένους κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο Παρίσι, από την εθνολογική συγκρότηση του κράτους στην επαύριο των βαλκανικών πληθυσμών. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βουλευτές των μουσουλμανικών μειονοτήτων εξελέγησαν με το αντιβενιζελικό κόμμα. Το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, το ίδιο συμβαίνει με τους Σλαβόφρονες της Μακεδονίας, διότι δεν συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Άρα,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή,
1: εκ των πραγμάτων,
0: έχουμε πολλές παραμέτρους. Ο Βενιζέλος έκανε εκλογές διότι πίστευε ότι θα ανταμοιβόταν για τους εθνικούς τριάμβους που είχε επιτύχει. Είχε τελειώσει ο πόλεμος με τη συνθήκη των Σευρών. Δεν μπορούσε άλλο η Βουλή των Λαζάρων να είναι νομιμοποιημένη έχοντας υπογραφεί συνθήκη ειρήνης και με τη Βουλγαρία του Νεηγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Σευρών. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα. Και υπήρχε και η βεβαιότητα της νίκης με βάση τα αποτελέσματα. Και ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το οποίο ήταν καταστροφικό όμως.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν καταστροφικό, γιατί το περιγράψατε. Πρώτον, δεν πιστεύανε σε αυτές τις κινήσεις του Βενιζέλου. Δεν υποστήριξαν από την αρχή.
0: Δεν υπήρχαν οι επάρκειες. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ο πατριωτισμός, αλλά δεν υπήρχαν οι επάρκειες και οι διεθνείς δυνατότητες.
1: Δεν
0: υπήρχαν οι διεθνείς δυνατότητες του αντιβενιζελικού πολιτικού προσωπικού για να παίξουν στο διεθνές επίπεδο τους ρόλους τους οποίους διεκπαιρέωσε και διεκπαιρέωνε με επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Λοιπόν, κρατάμε, και από εκεί θα συνεχίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, κρατάμε το ότι όχι μόνο όμως δεν κρατάνε μία γραμμή, αλλά προχωράνε με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα και σήμερα κρίνεται εξωφρενικός.
0: Επειδή ακριβώς, σας λέγω τις βίες της περίοδου, επειδή ακριβώς έχουν χάσει την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα. Επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν παραιτείται υπέρ κάποιου από τους γιους του για να μην είναι εθνικά επιβλαβής. Έχουν λοιπόν όλο το διεθνές σύστημα σε επιφύλαξη και απέναντί τους την επόμενη των εκλογών με τις επιλογές τους. Και οφείλουν στη συνέχεια να αποδείξουν ότι αυτό το οποίο χάνουν σε διεθνή υποστήριξη μπορούν να το επιτύχουν σε στρατιωτικό πεδίο. Τα υπόλοιπα.
1: Αυτό μετά. Είναι απονοημένο πάντως.
0: Απονοημένο, απελπισμένο και καταστροφικό εν τέλει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι όλο.
1: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε προς το τελευταίο μέρος. Συζητούμε τον κύριο Νίκο Σκουλά κατά της μικρασιατικής καταστροφής, τα πριν και τα μετά. Είχαμε μείνει ότι μετά τις εκλογές του 20 έρχεται ο Γούναρης με την κυβέρνησή του. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόζια. Και εκείνοι αντί να κρατήσουν μια γραμμή που θα περίμενε κανείς με βάση τα πιστεύω τους, στα μετόπισθεν, προχωρήσανε και φτάσανε σε σημείο που νομίζω ότι δεν, ούτε ανεφοδιασμό μπορούσαμε να έχουμε, ούτε υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσε και εύκολα να σε υποστήριξει κάποιος από το διεθνή παράγοντα.
1: Θα πούμε ότι η Ελλάδα έμεινε με την ουδετεροφιλία της Βρετανίας και την επιλογή της Γαλλίας και της Ιταλίας και της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης να ενισχύουν τον Κεμάλ σε στρατιωτικό υλικό και σε οικονομικά μέσα. Θα πούμε ότι είχαν την ενδυνάμωση του αντιστασιακού κινήματος των Τούρκων υπό τον Κεμάλ και ήδη από τα Χριστούγεννα του 20 είχαμε κάποιες αψιμαχίες στην περιοχή του Ινωνού, του χωριού Ινωνού, όπου οι ελληνικές δυνάμεις φάνηκαν να πιέζονται. Ήταν αδύρυτη ανάγκη η εκμυδένιση της Οθωμανική, της νεοτουρκικής, της κεμαλικής αντίστασης και αυτό οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα με αυτόνομο τρόπο και στρατιωτικά ανεπιτυχή. Υπό την έννοια ότι ο αντικειμενικός στρατιωτικός στόχος ήταν ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του συνόλου του τουρκικού του αντιστασιακού στρατού του Κεμάλ, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ούτε με την πρώτη επιχείρηση προς Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ τον Ιούλιο του 21. Αμέσως μετά, με το μεγάλο πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχη, με την παρουσία του βασιλιά, αποφασίστηκε η προέλαση μέχρι την Άγκυρα, όπου έφτασε στα όρια του το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, με πολύ αιματηρές μάχες και με στρατιωτικά λάθη, παρά το ότι επέδειξε επάρκει ο ελληνικός στρατός, πλήρωσε πολύ ακριβό κόστος στο Καλέ Γκρότο, όπου και έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στα όρια της αντοχής του.
0: Και μόνο το σκεφτεί όμως κανένας, αντιλαμβάνεται ότι
1: το
0: ήταν
1: το θέμα
0: λίγο,
1: κύριε Μπογδανίδη, ήταν ότι δεν επετεύχθη ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του Κεμάλ. Ο Κεμάλ αποσύρονταν οχυρώνοντας το ατέρμονο βάθος της Μικράς Ασίας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Άγκυρας.
0: Είχε
1: με πολύ
0: το πλεονέκτημα όμως τότε.
1: Είχε το πλεονέκτημα της υποχώρησης και της αναμονής. Άρα λοιπόν την επομένη της μάχης του Σαγκαρίου και της σύμπτυξης στην γραμμή Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ, η νέα πραγματικότητα του δυσμενούς διεθνούς παράγοντα και της ενδυνάμωσης της τουρκικής αντίστασης, η οποία είχε την πολυτέλεια να περιμένει, βρίσκεται η διάδοχη αντιβενιζελική παράταξη στο θέμα, στο μεγάλο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί και να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος τις κατακτημένες περιοχές, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες και προσπαθεί να επιβάλλει, που δεν τα κατάφερε με στρατιωτικά μέσα, την εκμυδένιση του Κεμάλ και παραμένει αδρανής από το καλοκαίρι του 21 έως το καλοκαίρι του 22 σε αυτή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Άγκυρα με 700 και περίπου χιλιόμετρα περιμετρικής διασποράς δυνάμεων,
0: τεράστιες αποστάσεις,
1: με ευάλωτες τις γραμμές επικοινωνίας και ανεφοδιασμού και με τον Χατζιανέστη να μην περιμένει αντεπίθεση. Να μην έχει οχυρωθεί δεύτερη γραμμή άμυνας και να μην έχει ληφθεί και η γενναία απόφαση, στρατιωτική απόφαση, οχυρώνουμε μία γραμμή, το οποίο το είχε πει και ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς. Αντί να περιμένουμε τους Τούρκους σε μία αντεπίθεση στην εξέχουσα του Αφιών, που ήταν και το πιο αδύναμο στρατιωτικό σημείο, να οχυρώσουμε μία γραμμή πάνω στην οποία θα έσπαγαν τα μούτρα τους ο Κεμάλ και οι Τούρκοι.
0: Όλα αυτά δεν γίνανε.
1: Δεν έγιναν
0: και
1: λοιπόν,
0: ήρθε η κατάρρευση.
1: Δεν έγιναν όλα αυτά. Τον Αύγουστο του 2013 εκδηλώνεται η αντεπίθεση στο πιο αδύναμο σημείο που ήταν η εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Το νότιο συγκρότημα, δύο μεραρχίες έναντι 12 που είχε

0: γιατρός, όχι μάλλον στο Αξεράι. Και έχουμε τη σύντομη κατάρρευση του μετόπου λόγω υπεροπλίας στο συγκεκριμένο σημείο, στο κρίσιμο συγκεκριμένο σημείο, και μη συντονισμένης αντίδρασης, μη υπάρχουσας δεύτερης γραμμής άμυνας.
1: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Η οποία κατέληξε στην προσφυγοποίηση όλου του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, στην κατάρρευση όλου του νότιου συγκροτήματος. Θα σας πω στην σύγχυση των ημερών ότι συλλαμβάνεται εχμάλωτος ο Νικόλαος Τρικούπης, ο οποίος εκείνες τις μέρες διορίζεται ως διάδοχος του Χατζιανέστη και είναι ήδη εχμάλωτος. Και ευτυχώς ο πλαστήρας με το 542 σώζει από την πλήρη περικύκλωση όλο το νότιο συγκρότημα, δίνοντας επική μάχη στο Σαλιχλί, το οποίο αποτρέπει την περικύκλωση του συνόλου του νοτίου συγκροτήματος, και όσο μάχεται ο πλαστήρας στο Σαλιχλί, σειραίουν πρόσφυγες και διαλυμένες μονάδες προς τη Σμύρνη.
1: Αυτό έσωσε πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε.
0: Έσωσε όλο το νότιο συγκρότημα ο πλαστήρας με το 542 του Σαλιχλί.
1: Και ταυτόχρονα λοιπόν έρχεται η κατάρρευση.
0: Η πλήρης κατάρρευση.
1: Ωραία με αυτό που περιγράψετε. Έρχεται η κατάρρευση και στο μέτωπο και στη Σμύρνη.
0: Και υλοποιείται.
1: Και έρχεται και η κατάρρευση στην Αθήνα, έτσι.
0: Υλοποιείται αυτό το οποίο είχε αποφασιστεί από το 1908. Εκαθάριση του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρασία.
1: Ναι. Άρα.
0: Πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας από 20% το 2013 είχε φτάσει στο 2,5%. Πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, το 1913. Αλλά,
0: πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί το επόμενο βέλος κριτικό
0: πρέπει να δείξουμε Βενιζέλο ποια ήταν τα διακυβεύματα.
1: Ήταν ότι έγιναν ό,τι έγιναν. Παρόλα αυτά, ενώ ο Βενιζέλος δεν είναι στην αρχή και καταραίει και η κυβέρνηση, καλείται να βοηθήσει τη Λοζάνη.
0: Η νέα επαναστατική κυβέρνηση, ναι, από το Γονατάκι τον Πλαστήρα, τον διορίζει πληρεξούσιο στη Λοζάνη.
1: Και ευτυχώς.
0: Υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου, με την οποία εκχωρείται από τους συμμάχους η Ανατολική Θράκη, όπου δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον στρατιωτική δυνατότητα κατάληψής της από το Γεμάλ. Και έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή και η ήττα. Μια δεύτερη γραμμή άμυνα στην περιοχή της Σμύρνης μετά το καλοκαίρι του 21 θα μπορούσε να επιβάλλει τη συγκροτημένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού ή και του ελληνικού πληθυσμού της ενδοχώρας. Ο Βενιζέλος, ακόμα κι αν η Μικρασία μπορούμε να πούμε για τον πιο καχύποπτο ότι ήταν ένα μη κερδισμένο παιχνίδι, δεν θα είχαμε την καταστροφή του 22. Οφείλαμε με γνώση του διεθνούς παράγοντα, με ορθολογισμό και μη αδράνεια, με ενεργητικότητα και όραμα, να προασπίσουμε τον ελληνισμό της Μικρασίας από την πλήρη καταστροφή η οποία επήλθε τον Αύγουστο του 22 και το Σεπτέμβριο.
1: Επιμένω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά το κριτικό βέλος προς τον Βενιζέλο από τους αντιπάλους του ήταν ότι αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών στη Λοζάνη. Και λέω ότι είμαστε σίγουροι πια, γιατί βλέπουμε και τα όσα γίνανε στο μέλλον, ότι αν δεν υπήρχε η ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
0: Θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
1: Όπως τέλειωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπως τέλειωσε.
0: Με άλλους τρόπους θα είχε παραμείνει μισό εκατομμύριο μουσουλμανικού πληθυσμού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη κτλ.
1: Και εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
0: Αυτό
1: θα γινόταν.
0: Υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών το Γενάρη του 23 πριν τη συνθήκη της Λοζάνης για να σώσει 400.000 ανθρώπους οι οποίοι κρυβόταν ακόμα και διώκονταν στη Μικρασιατική Χερσόνησο.
1: Άρα τι καταφέραμε στη Λοζάνη ενώ ήμασταν ιτημένοι? Γιατί θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε στη Λοζάνη.
0: Αυτό που κατάφερε ο Βενιζέλος στη Λοζάνη ήταν να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νεηγή το 19, να επιτύχει την ανταλλαγή των πληθυσμών και να ισορροπήσει σε ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο το έβλεπε και πριν την απόβαση στη Σμύρνη και σαν καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας γνώριζε πάντα. Υπάρχει ο απαρέγκλητος εξής γεωγραφικός πολιτικός κανόνας. Όποιος ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει ένα κράτος αξιώσεων με κλειδόλιθο την Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η Λοζάνη? Έδωσε τα στενά και τη Μικρασία στους Τούρκους και κράτησε το Αιγαίο για την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Μπογδανίδη, κανείς από τους δύο τοπικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές δεν μπορεί να έχει αξιώσεις, ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ορισμός της αδυναμίας της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδας να είναι μια περιφερειακή δύναμη. Διότι ο Βενιζέλος, πηγαίνοντας στην Μικρασία, διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μια Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μιας γενιάς, με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στην Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να...
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
0: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
0: Αυτό διότι, λοιπόν, είπατε, δείτε τώρα το εξής.
1: Είπατε για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που έζονται πολύ σωστά. Κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή.
0: Τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία. Και η πληθυσμιακή αποπομπή του εναπομείνοντος
1: ελληνισμού. Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε, όπως λένε αυτοί, στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα, την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε, αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς, αν θέλετε, υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη, που αν τη δει κανένας θα νομίζει ότι...
0: Υποχρεώνεται να την υπογράψει, με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 21 μέχρι τον Αύγουστο του 22. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 22 μέχρι τον Απρίλιο του 23? Υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
1: Σωστό αυτό.
0: Η οποία απειλεί με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα...
1: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
0: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, ναι. Υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ. Την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 22. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχθεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου, δηλαδή.
1: Εγώ ξέρετε, το λέω, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια και μια χώρα ηττημένη, να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
0: Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
0: Πώς δεν έχει σχέση?
1: Είναι το πώς υπογράφει μια συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο κιόλας θα αμφισβητήσει.
0: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα εξέλιξης και οι δύο, και ο Βενιζέλος, όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30, έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μια γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει, είτε όπως ο Βενιζέλος το 19, είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μια πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική. με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo και ανάποδα η Τουρκία όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή, μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Διεκδικούσε. Και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε.
1: Δεν τα πήρε.
0: Και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε. Όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Η άλλη ερώτηση είναι γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι. Γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας.
0: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
1: Ναι.
0: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον χαρακτήριζε σχεδόν πάντα, με εξαίρεση...
0: Ένας οραματικός ρεαλισμός.
1: Με εξαίρεση, όπως είπαμε και το 20, που εκεί έκανε λάθος εκτίμηση.
0: Λάθος εκτίμηση ήταν, ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μπορεί να λέμε ότι συχεύτηκε δημοκρατικά και έτσι, αλλά εάν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή... Τελειώνουμε. Η μικρασιατική καταστροφή είναι κομβικό ιστορικό.
0: Βέβαια. Καθορίζει την εξέλιξη του ελληνισμού τα επόμενα 100 χρόνια. Άλλαξε. Σήμερα και για τα επόμενα 100.
1: Ναι, ναι. Άλλαξε τα πράγματα. Ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο αφανίστηκε αυτός ο ελληνισμός που περιγράψαμε, που ήταν εκτός
0: ενόρων. Ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
1: Όμως, για να μην λέμε τα αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Που δεν θα την είχαμε σήμερα.
0: Αυτό μπορούμε
1: να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη. Έτσι, το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι. Όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
0: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμονα του ελληνισμού.
1: Η οποία να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
0: Καθόλου αυτή, εύκολη.
1: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί.
0: Η ισχύς.
1: Ναι, η ισχύς.
0: Είναι και... θέμα ισχύος, όχι μόνο θέμα δικαίου.
1: Ακούστε, νομίζω ότι και η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα. Με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 74, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
0: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη. Λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα

0: μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα.
1: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
0: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι και αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης την ανάγκη για μέτρα ανάσχεσης των αυξήσεων στην ενέργεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, ενώ τα μέτρα αναμένεται να εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες.
1: Τη μάχη που θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα έναντι της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
3: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι, θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
1: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση

0: Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
1: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
2: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
4: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
5: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
6: Μένετε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνου στην Σιτία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν νωρίς το απόγευμα. Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με υδροφόρες. Λίγο πριν τις το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη με κατεύθυνση προς Ζάκρο. Στα 2 ευρώ και 18 λεπτά το λίτρο έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στο Ηράκλειο, με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic Κρήτης να προειδοποιεί για περαιτέρω επιβαρύνση στον χειμώνα. Την ίδια ώρα αυξήσεις καταγράφονται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τους καταναλωτές να καλούνται να περιορίσουν τις επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενώ ως πιθανή πιο συμφέρουσα επιλογή αναφέρεται το σταθερό τιμολόγιο.
7: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
8: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά, θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
7: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
8: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευκευωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης, και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
7: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμοστούν.

0: εφαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές

0: σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χαίρει απήχηση των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
1: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
0: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους του τιμολογίου, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή. Λέω ότι ίσως είναι η καλύτερη από τις άλλες και το τεκμηριώνω, γιατί ο καταναλωτής δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάθε μήνα τι πρέπει να κάνει. Καταρχήν έχει κλειδώσει τη τιμή και ξέρει, μπορεί να προγραμματίσει τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, και θεωρώ ότι έχουν και καλύτερα, αν θέλετε, πάγια. Και καλύτερες ώρες χρήσης στις κιλοβατόρες. Δεν έχουν ανοχή, δεν έχουν περιορισμό στις ώρες.
2: Αισθητή αλλαγή του καιρού αναμένεται από τα μέσα της εβδομάδας, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά και ημιωρινά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ παρά τη μικρή άνοδο του υδραργύρου, το Σαββατοκύριακο το φθινοπορεινό σκηνικό θα παραμείνει.
3: Το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότατα τοπικών βροχών στα μέσα της εβδομάδας. Η Δευτέρα και η Τρίτη θα κυλήσουν με διαστήματα ηλιοφάνειας, πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει αρχικά τους 28 με 29 βαθμούς.
4: Το φθινόπωρο θα κάνει πιο αισθητή την παρουσία του, κυρίως από τα μέσα της νέας εβδομάδας και στο νησί μας. Δευτέρα και Τρίτη θα κυλήσουν με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με βοριάδες οι οποίοι για τη Δευτέρα θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς η μέγιστη δύναμη, κυρίως όμως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού. Τρίτη, περίπου ίδια εικόνα του καιρού, με τις νεφώσεις να γίνονται λίγο περισσότερες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι και πάλι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Το κρύο όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, θα έλεγα η έντονη ψύχρα, θα είναι αισθητή αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.
3: Από την Τετάρτη όμως το σκηνικό αλλάζει, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς και η ψύχρα θα είναι ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.
4: Από την Τετάρτη τώρα φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα γίνονται περισσότερες για το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Δεν αποκλείεται να σημειώσει αυτές οι νεφώσεις θα δώσουν κάποια τοπικά φαινόμενα και πάλι κυρίως σε μειωρινές και ορεινές όμως περιοχές. Οι άνεμοι πάντα από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει για το διήμερο της Τετάρτης και της Πέμπτης, αλλά και της Παρασκευής με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεπερνάει τους 25 με 26 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η ψύχρα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ θα είναι αισθητή.
3: Τοπικές βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη, κυρίως σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
4: Γενικευμένες βροχές φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, πέραν της Τετάρτης και της Πέμπτης, όπου εκεί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, όμως σε συγκεκριμένες περιοχές, πολύ επιλεκτικές οι βροχές, αν και όπου σημειωθούν, και αυτές φαίνεται να εντοπίζονται σε ημιωρινές και ορεινές περιοχές.
3: Παρόμοια θα παραμείνει η εικόνα μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με το φθινοπορεινό σκηνικό πάντως να διατηρείται.
4: Για το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται ότι θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες οι καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία το Σάββατο.

0: και την Κυριακή να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Θα είναι φθινοπωρινός ο καιρός την εβδομάδα, κυρίως όμως από την Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή από τα μέσα, πηγαίνοντας προς τα μέσα της νέας εβδομάδας, το φθινόπωρο θα κάνει καθημερινά και περισσότερο, έντονη την παρουσία.
1: Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις ξενοδοχειακές πληρότητες να αγγίζουν κατά μέσο όρο το 90%, ενώ αυξημένη αναμένεται η κίνηση και τον Οκτώβριο λόγω των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι επισκέπτες στρέφονται σε ποιοτικότερες υπηρεσίες, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό, με τον Γιώργο Πελεκανάκη να ζητά κίνητρα για την επιστροφή των εποχικών εργαζομένων.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
3: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
3: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, είτε καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μπαίνει μέσα στο λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
3: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
2: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
3: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ανεργίας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας, οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.
1: Η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2025-2026 θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση.

0: στην πρώτη περίοδο. Το επίδομα ξεκινάει από 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ ανάλογα με τον τόπο σπουδών και τη συγκατοίκηση.
1: Μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε ξανά για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου.
2: Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου για το επίδομα. Τι πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές? Θα πρέπει όσοι το δικαιούνται να μπουν μέσα στους κωδικούς του τάξης, να κάνουν οι γονείς κατά κύριο λόγο το αίτημα για λογαριασμό των φοιτητών για να πάρουν το επίδομα το φοιτητικό. Τι ποσά τώρα παίρνουν? Το βασικό κομμάτι είναι για όλη την Ελλάδα 1.500 ευρώ χωρίς καμία διάκριση. Όμως για φοιτητές που είναι εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Κρήτη μας, εισπράττουν 2.000 ευρώ.
1: Οι δικαιούχοι μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET, ενώ κατά κανόνα την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται μεταξύ άλλων η ακαδημαϊκή ταυτότητα και ο άμκα του φοιτητή, τα απαραίτητα άφημοι, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και τραπεζικός λογαριασμός IBAN.
2: Για όσους φοιτητές συγκατοικούν, πάμε στα 2.500 ευρώ. Εδώ θα πρέπει να πούμε πώς η συγκατοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο, να φαίνεται και τα δύο μέλη, οι δύο φοιτητές θα είναι προπτυχιακές φοιτητές, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν τα 2.500 ευρώ, με συνέπεια να είναι αυτά αποτυπωμένα στη φορολογική δήλωση του περσινής χρονιάς. Όμως, άλλη μια προϋπόθεση, θα πρέπει να υπάρχει το ενεργό μισθωτήριο τουλάχιστον χρήση 2025. 2026, τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι κόφτες. Ένας κόφτες είναι ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητικούς, αλλά μετά το πρώτο έτος.
1: Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τις 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περίπτωση εγκεκριμένης συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, το πρώτο έτος παίρνουν όλοι το επίδομα, δεν βλέπουν σαν παράγοντα αν έχουν περάσει μαθήματα. Μετά το δεύτερο έτος θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να πάρουν το επίδομα να έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων. Ένας άλλος κόφτης που είναι το οικογενειακό, θα πρέπει η οικογένεια σαν ζευγάρι, σαν ένα παιδί, να έχει τουλάχιστον κάτω από 33.000 εισόδημα. Και επίσης η πρώτη κατοικία να μην είναι στο ίδιο νομό που σπουδάζει το τέκνο, αλλά θα πρέπει να είναι εκτός του ίδιου νομού και τα τετραγωνικά της κύριας κατοικίας να είναι κάτω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στα 2.500 ευρώ φτάνει το επίδομα για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι η 3η 22 Σεπτεμβρίου.
2: Προσθέσουμε πώς θα πρέπει να γίνει και ένας βασικός έλεγχος στο IBAN και να δούμε επίσης πώς μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για όσους γονείς, για όσους οικογένειες θέλουν να πάνε επιπλέον τα 800 ευρώ για τους φοιτητές, θα πρέπει να φανεί σε Ε1 να κάνει επανέλεγχο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να δουν αν είναι αποτυπωμένα στο Ε1 του 2025 το μισθωτήριο, το IBAN, το ποσό της μίσθωσης, να είναι προστατευόμενο μέλος στην οικογένεια ο φοιτητής, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει και το Υπουργείο Οικονομικών να διασταυρώσει τον προστατευόμενο μέλος που είναι ο φοιτητής με το μισθωτήριο που είναι στο όνομά του.
0: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
3: Αλλαγές στις προβλεπόμενες ποσότητες και τα γραμμάρια των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κηλικία προβλέπει τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης με στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατροφικών οδηγιών. Η τροποποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία.

0: κηλικίων, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ενώ ενσωματώθηκαν και 7 προτάσεις της Ομοσπονδίας. Για τις αλλαγές αυτές μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ένα μέρος του προβλήματος θεωρεί το Υπουργείο Υγείας ότι είναι και τα σχολικά κηλικία, που εκεί, ειδικότερα τα προηγούμενα χρόνια, δίδονταν κάποια προϊόντα που δεν έπρεπε και δεν επιτρέπονταν. Οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτον, ότι έχουν δώσει πολύ ψηλές τιμές για να πάρουν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, και απ' την άλλη καλούνται να ανταπεξέλθουν οικονομικά με αυτά τα προϊόντα που συνήθως τα παιδιά δεν αγοράζουν. Τα παιδιά μας δεν έχουν μάθει να τρώνε τη σταφίδα, το φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το ρόδι, και ζητούν διαρκώς ποτά, ειδικά τα μεγαλύτερα παιδιά, ενεργειακά ποτά που έχουν πολύ ζάχαρη, πολύ αλάτι, αλαντικά. Όλα αυτά έρχεται λοιπόν τώρα το Υπουργείο Υγείας και με ένα νέο νόμο που εκδόθηκε φέτος να αυστηροποιήσει τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται από τα σχολικά κηλικία.
0: Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι στόχος των αποφάσεων για τα σχολικά κηλικία είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η παροχή διατροφικών επιλογών που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους.
1: Εμείς ως ελεκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ελέγξουμε και πάλι φέτος όλα τα σχολικά κηλικία. Αυτή θα είναι η κατεύθυνσή μας, να ελέγξουμε όλα τα σχολικά κηλικία της Κρήτης, να δούμε πού μπορούμε να δώσουμε συστάσεις που χρήζουν άμεση συμμόρφωση, ή αν δούμε κατάχρηση αυτών των προϊόντων, μετά οι ποινές θα είναι και πιο αυστηρές.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, η παιδική παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και στόχος της τροποποιημένης υπουργικής απόφασης είναι τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με την υγιεινή διατροφή.
1: Η Κρήτη δυστυχώς, παρά το ότι έχει γεννήσει τον κριτικό έτσι διατροφικό πολιτισμό, έχει πολύ ψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, τόσο υπέρβαρα παιδιά όσο και παχύσαρκα, και μάλιστα φτάνει στο 35-40%. Και ως χώρα είμαστε πάρα πολύ ψηλά, αλλά και ως νησί μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζουμε στα παιδιά μας υψηλούς δείχτες παχυσαρκίας.
2: Εκτός από τις τηλεφωνικές απάτες, σε μάστιγα εξελίσσονται και ηλεκτρονικές με mail και μηνύματα που φτάνουν σε ανυποψία στους πολίτες στην Κρήτη για δίθεν επιστροφή φόρου, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να αδειάζουν τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Δεν έχουν τέλος οι ηλεκτρονικές απάτες, όπου επιτίδη προσπαθούν να υφαρπάξουν χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Φοροτεχνικοί καταγγέλουν πως το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν spam, μέσα από τα οποία επιτίδη προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήματα από λογαριασμούς, με τις υποθέσεις να αφορούν επιστροφές φόρου και επιστροφές από ΕΦΚΑ. Οι ίδιοι προειδοποιούν τους πολίτες: μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, μην απαντάτε στα μηνύματα. Επικοινωνήστε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ελέγξτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας για τυχόν ύποπτες συναλλαγές.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πόσο έρχονται στα email των φορολογούμενων κακόβουλα email, spam, όπου υποδεικνύουν επιστροφή χρημάτων, είτε αφορά επιστροφή από φορητικές δηλώσεις, είτε από το ενδεχομένως από ΕΦΚΑ. Κάποιες άλλες πληρωμές από το ΓΕΜΗ, με αποτέλεσμα να τους προτρέπουν να βάλουν είτε τους κωδικούς τάξης, είτε να μπουν με τους κωδικούς του e-banking για να κάνουν επιστροφές χρημάτων. Ήδη αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλαπλάσια και πάρα πολλά email σε φορολογούμενους, είτε με μικροποσά είτε με μεγάλο ποσά, με παραπληνικά όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, αν δούμε μια ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικού, την πραγματική και την εικονική, δύσκολα μπορεί να ξεδιακρίνει ένα απλό μάτι, αν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, το τι είναι η πραγματική ή όχι. Εδώ μια συμβουλή: θα πρέπει πρώτον αμέσως να απευθυνθούμε στον λογιστή φοροτεχνικό όσον αφορά τα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, να μας συμβουλέψει αν αυτό το ποσό ισχύει, και μην μπούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση πάνω στο αυτό, να βάλουμε δηλαδή δεδομένα κωδικούς τάξης είτε να βάλουμε κωδικούς e-banking για επιστροφή χρημάτων.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις σκοπός είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τελικά χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για το διαδίκτυο, οι διαδικτυακές απάτες αυξήθηκαν πάνω από 200% σε έναν χρόνο στη χώρα μας.
3: Οποιαδήποτε άλλη μέρημνα θεωρούσαν από μόνοι τους, θεωρώ πως είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι ώστε να υφαρπάξουν επιτίδει τους κωδικούς είτε του τάξη είτε του e-bank με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο σε νομικά όσο σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου.

0: Έχουν αρπάξει από 1.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, μεγάλα ποσά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα μεγάλο επικίνδυνο σημείο στο κομμάτι των υφαρπάξιμων κωδικών, ειδικά των τραπεζικών λογαριασμών.
1: Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα η οικογένειά της, φίλοι αλλά και ο πολιτικός κόσμος. Η πολιτική κηδεία της πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε στην κηδεία ο Υπουργός Εσωτερικών ο Θόδωρος Λιβάνιος. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε συγγραφέας, ακτιβίστρια και συνδέθηκε με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Στον αποχαιρετισμό του στην μητέρα του, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε για την μητέρα του πως μπορεί να μην ήταν Ελληνίδα, όμως έγινε. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις.
2: Αγάπησε τους Έλληνες, την Ελληνίδα, τους ήθελε μαζί. Κανέναν πιο μπροστά από τον άλλον. Ό,τι έγινε σε αυτή τη χώρα για την απελευθέρωση της γυναίκας οφείλεται στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Όλα τα σχολικά βιβλία όταν ήμουν υπουργός παιδείας τα αλλάξαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να μην δείχνουν τον άντρα αφέντη και τη γυναίκα υπόδουλη, αλλά μαζί αγαπημένους για μια σωστή οικογένεια. Μεγάλη ήταν αυτή η προσφορά της, την οποία ζούμε σήμερα και πιστεύω ότι μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
3: Άφησε το αποκτήπωμά της στο διεθνές φεμινιστικό και ελληνιστικό κίνημα και είναι από τις γυναίκες που μνημονεύονται από τη Σουηδία που ξεκίνησε πρώτη τη θεσμική φεμινιστική πολιτική ως μία από τις θεμελιώτριές της. Σήμερα την χαιρετούμε, την αποχαιρετούμε και της ευχαριστούμε πολλά.
4: Αποχαιρετάμε μια γυναίκα που δεν αρκέστηκε στο να μείνει σκιά του σπουδαίου σύζυγου της, αλλά έκανε πάρα πολλά για τις Ελληνίδες. Παρότι ξένοι, όπως πολλοί την αποκάλυψαν, αγωνίστηκε για τις μητέρες μας, για τις γιαγιάδες μας, αγωνίστηκε για μας, για τις γυναίκες του τόπου μας και τους έδωσε φωνή και ελευθερία.
5: Το οικογενειακό δίκαιο του ΠΑΣΟΚ, του πιο προοδευτικού οικογενειακού δίκαιου, το οποίο υπήρχε και το οποίο έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μαργαρίτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. Τις είμαστε λοιπόν ευγνώμονες. Οι γυναίκες της Ελλάδας, τις είμαστε ευγνώμονες. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία έχουν κατακτηθεί οφείλονται σε αυτήν, στους αγώνες της και στην έμπνευσή της. Ας είναι το χώμα που την σκεπάζει ελαφρύ και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
6: Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια σπουδαία γυναίκα, της οποίας η ζωή ταυτίστηκε με πολλά δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά τότε δεν ήταν. Για πάνω από 50 χρόνια έδωσε πολλές μάχες και κατάφερε να δώσει στις γυναίκες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας αξία, ιδανικά, θέση την οποία δεν είχαν για δεκαετίες. Και θα τις είμαστε αιώνια ευγνώμονες για το έργο της και την προσπάθειά της.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία και καταθέσεις στεφάνων. Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτικής και Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, Φορέων και των Μικρασιατικών Συλλόγων. Το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και μικρασιατικών συλλόγων.
7: Μία από τις πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, μια σφαγή άνευ προηγουμένου, μια γενοκτονία όπου λίγες συγκρίνονται μαζί της στην ανθρωπότητα και στην πορεία στην παγκόσμια ιστορία. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ξεριζώθηκαν, πολλές από αυτές βρέθηκαν εδώ στην Κρήτη. Γι' αυτό είναι καλό.

0: Θέλω να θυμόμαστε, να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έγινε σήμερα, εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο, για να θυμούνται οι παλαιότεροι τις ιστορίες που τους διηγήθηκαν οι γονείς τους και να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι. Συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, στην περιφέρεια Κρήτης που το διοργάνωσε και εύχομαι να είμαστε καλά κάθε χρόνο.
1: Οι μέρες μνήμης, οι μέρες πένθους για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ελληνισμού, όπως είναι αυτή της μικρασιατικής καταστροφής. Τιμούμε και θυμόμαστε τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, της Καπαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης.
2: Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του μικρασιατικού ελληνισμού στη Συμβολή των Λεωφόρων Κνωσού και Ιωνίας, την οποία τέλεσε ο επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος, ενώ έγινε και αναφορά στα δραματικά γεγονότα της περίοδου.
3: Θα ήθελα τη σημερινή μέρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από τη Μικρά Ασία μετά τη γενοκτονία που έγινε εκεί και προσέφεραν τόσα πολλά στον τόπο μας. Από την οικονομία, την αγροτική οικονομία, τον πολιτισμό. Μόνο το ευχαριστώ μας αυτούς τους ανθρώπους και ποτέ ξανά να μην γίνει μια τέτοια γενοκτονία. Αιωνία η μνήμη όλων τους.
1: Τιμούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις περιοχές αυτές και ήρθαν και καταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο και έδωσαν μια διαφορετική διάσταση, μια διαφορετική όθηση, μια διαφορετική τροπή στον ελληνισμό του 20ου αιώνα. Τιμή και δόξα σε όσους θυσιάστηκαν, τιμή για όσους και περηφάνεια για όσους εξακολουθούν σήμερα να θυμούνται όλη αυτή την ιστορία και να προσφέρουν στον ελληνισμό.
2: Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν εκπρόσωποι της Βουλής της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και συλλόγων.
4: Συσχητέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα μεταβολές που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που ήδη λειτουργεί το κτηματολόγιο, δίνοντάς τους την δυνατότητα να διορθώσουν σφάλματα στην χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτημάτων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν την βασική αιτία για να κολλήσουν αγοροπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές και άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
5: Μια ουσιαστική τομή στη διαχείριση της ακινήτης περιουσίας φέρνει το κτηματολόγιο, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα μεταβολές. Η συγκεκριμένη διαδικασία καταργεί την ανάγκη για φυσική παρουσία στις τοπικές υπηρεσίες, προσφέροντας έναν πλήρως ψηφιοποιημένο μηχανισμό για τη διόρθωση σφαλμάτων στη χωρική αποτύπωση των οικοπαίδων και των κτισμάτων.
6: Από σήμερα ξεκινάει η εφαρμογή της πλατφόρμας που θα μπορούν ουσιαστικά οι τοπογράφοι, γιατί είναι δουλειά των τοπογράφων, να διευκολύνονται στην καταχώρηση των τροποποιήσεων που χρειάζονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία. Δηλαδή, όταν λέμε τροποποιήσεις, μιλάμε για γεωμετρικές μεταβολές.
5: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, λύνοντας τα χέρια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και επαγγελματίες. Μέχρι σήμερα, οι γεωμετρικές αποκλίσεις αποτελούσαν τη βασική αιτία για να κολλήσουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές, δωρεές ή άλλες συμβολιογραφικές πράξεις.
6: Δηλαδή, αν ένα κίνητο δεν αποτυπώνεται σωστά και χρειάζεται να αφαιρεθούν κάποια τμήματα από το γεωτεμάχιο και να προσθεθούν κάποια άλλα στο γεωτεμάχιο από άλλα γειτονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση τη διαδικασία αυτή που μέχρι σήμερα γινόταν με αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο, θα μπορούν οι μηχανικοί να την κάνουν διαδικτυακά.
5: Η είσοδος στο σύστημα γίνεται απλά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet του ενδιαφερομένου.
6: Αυτό γλιτώνει χρόνο. Το ζητούμενο είναι το κατά πόσο η ζητούμενη δηλαδή γεωμετρική μεταβολή θα γίνεται σε σύντομο χρόνο. Γιατί όλο το πρόβλημα στο κτηματολόγιο και ιδιαίτερα στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι ότι οι γεωμετρικές μεταβολές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και χρειάζεται

0: ο ιδιοκτήτης να περιμένει πάνω από ένα χρόνο για να δει να καταχωρείται η γεωμετρική μεταβολή.
1: Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ανάθεσης της διαδικασίας εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει να συντάξει και να μεταφορτώσει τα απαραίτητα τεχνικά διαγράμματα.
0: Θα ισχύει από εδώ και πέρα μέχρι να κλειδώσει το κτηματολόγιο, το λειτουργούν κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πότε θα κλειδώσει η προθεσμία για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Για τους Δήμους της ενδοχώρας οι διορθώσεις μπορεί να γίνονται μέχρι το 2033. Για δε τους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και υπόλοιπο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, να υπάρχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Μακρόν συγκαλεί G7 για την ενέργεια και προειδοποιεί για την ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος ζητεί σχέδιο προστασίας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
1: Ο Εμμανουέλ Μακρόν καταγγέλει τη βούληση της Ρωσίας να εκφοβήσει και να υπονομεύσει την προσπάθεια στήριξης προς τους Ουκρανούς. Κατά τον ίδιο το αποτέλεσμα θα είναι αντίθετο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε μετά το τέλος μιας εμπιστευτικής συνεδρίασης του Ελιζέ με τους βασικούς υποψήφιους για την Προεδρία ή τους στενούς συνεργάτες του. Κατά την άποψή του, η φάση της ρωσικής επιθετικότητας και των απειλών στην Ευρώπη αλλάζει. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου αεροσκάφους γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας το καλοκαίρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αποκαλύπτει ότι ζήτησε ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών μας απέναντι στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο ίδιος επιμένει επίσης την ανάγκη να συνεχίσουμε να στέλνουμε μηνύματα στη Ρωσία και να μην οδηγηθούμε σε εμπλοκή σε πόλεμο με τη χώρα αυτή. Η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων ήταν ένα άλλο θέμα που έθιξε ο Εμμανουέλ Μακρόν στην κλειστή σύσκεψη. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοινώνει την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του G7 αφιερωμένη στα ενεργειακά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεδρίαση πρέπει να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει μεταξύ άλλων στόχο να προχωρήσουμε σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ελένη. Βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-2 και μάλιστα λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε τέρμα του Αστέρα Τρίπολης, όπου είχε γράψει το 1-3. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έκανε αλλαγές στην εντεκάδα του, καθώς άφησε στον πάγκο βασικούς ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε τον Όφη με τους Χριστογιώργο, Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα, Γκονζάλης.

0: Σάλεθ, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Αποστολάκη, Νούς, Χατζηγεβάνη και η ΣΕΚΑ. Αυτή ήταν η εντεκάδα που ξεκίνησε στην αναμέτρηση. Ο Όφη αρκετά νωρίς, στο 18ο λεπτό, με το Γιάννη Αποστολάκη, πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο σουτ που επιχείρησε από τα αριστερά. Όμως στο 25 είχαμε την ισοφάριση, καθώς ο Μακέντα με σουτ στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσια και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το σκορ να είναι στο 1-1. Τώρα, στο 51ο λεπτό της επανάληψης, ο Κετού με σουτ, μετά από αναμπομπούλα που έγινε μέσα στην περιοχή του Όφη, σκόραρε για να γράψει το 1-2. Ο Όφη προσπαθεί να ισοφαρίσει στο παιχνίδι, μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Καλή είναι η εικόνα του, όμως ο Χρήστος Κόντης είχε περάσει και σε ένα mini rotation προκειμένου να ξεκουράσει και κάποιους ποδοσφαιριστές. Απομένουν περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι και αναμένουμε να δούμε, λένε, τι ακριβώς θα κάνει Όφη και αν θα μπορέσει να πάρει βαθμό ή βαθμούς από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μπορεί να μπει στο kreta24.gr μόλις τελειώσει ο αγώνας και να μάθει το σκορ.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ηλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει

0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο,

0: βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταξιωμένο, θέλω να πιστεύω, στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και της βάπτισης, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονάκι και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω

0: Με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

αναδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: άκρα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

0: Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.
1: Και

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα 2,18 ευρώ έφτασαν οι τιμές σε πετρέλαιο στο Ηράκλειο, με τις τιμές να συνεχίζουν την ανωδική αυτή πορεία και τη νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, Νεκτάριος Κανακαράκης.
1: Ήδη οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στο Ηράκλειο και ειδικά στην βενζίνη, την αμόλυβδη, κυμαίνεται στο 2,15 έως και 2,18, που φαντάζεστε ότι και για τις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης είναι πολύ παραπάνω, όπως στη Μεσαρά στο 2,20, 2,24 ή στο Ρέθμνο ή στα Χανιά θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Περίπου στις ίδιες τιμές είναι και το πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ. Τώρα, αν αυτές οι εξελίξεις συνεχιστούν και σε αυτό το ρυθμό, θεωρώ ότι οι τιμές θα παραμείνουν ανωδικές και από εβδομάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ παράλληλα προχωρά οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από το είδος ενέργειας που χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται για όλο τον Οκτώβριο.
1: Θα υπάρχουν 4 ενεργειακά μέτρα στήριξης. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην μείωση του πετρελαίου κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που γίνονται μεταφορές των εμπορευματιβωτίων σε όλη την Ελλάδα και των εμπορευμάτων δηλαδή γενικότερα. Είναι κατά 15 λεπτά, να σας θυμίσω, όπου 10 λεπτά είναι από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα ίδια τα διελιστήρια χρηματοδοτείται αυτή η επιδότηση. Από τις 15 του Οκτώβρη ξεκινάει και η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μια τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Θυμίζω όμως ότι πέρυσι είχαμε 1,10. Άρα αντιλαμβάνεστε και πάλι η διαφορά είναι τεράστια. Μεν ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια μείωση, αύξηση, συγγνώμη, στα επιδόματα θέρμανσης και θα υπάρξει και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
0: Για ένα όχι και τόσο ευχάριστο χειμώνα έκανε λόγο ο κύριος Κανακαράκης, καθώς οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νέες αυξήσεις, αναγκάζοντάς τους να προσαρμόσουν εκ νέου τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους.
1: Και γενικά από ό,τι βλέπω ο χειμώνας δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος, καθώς αν αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όχι επιμείνει αλλά διευρυνθεί κιόλας, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη ανοχή από τις επιχειρήσεις. Ήδη και οι επιχειρήσεις επιδοτούν, αν θέλετε, αυτή την κρίση. Δεν έχουν αυξήσει τόσο δραματικά, αυξηθεί δραματικά οι μεταφορικές, αν θέλετε, αποστολές και τα ενεργειακά κόστη, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν μια φοβερά ενεργοβόρο κόστος. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, σίγουρα από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αναμένω και εκτιμώ μάλλον ότι θα έχουμε ανατιμήσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα καταναλωτικών προϊόντων, προϊόντων βέβαια που χέρι απήχησης των καταναλωτών, και δυστυχώς αυτό θα επιφέρουν και μια, αν θέλετε, αρνητικότητα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και παράλληλα μειώνουν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.
0: Αυξήσεις έρχονται και στους λογαριασμούς ρεύματος, με την κιλοβατόρα να φτάνει μέχρι και τα 0,17 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τα πάγια, τα οποία είναι επίσης αυξημένα. Ο κύριος Κανακαράκης μάλιστα υποστηρίζει πως ενδεχομένως το σταθερό τιμολόγιο είναι η καλύτερη επιλογή σε σχέση με τα υπόλοιπα τιμολόγια.
1: Η κιλοβατόρα αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 0,11 σε όλους τους τύπους τιμολογίων, είτε μπλε, είτε κίτρινο, είτε πορτοκαλί, μέχρι και 0,17. Βλέπουμε μία αύξηση σε σχέση με πέρυσι και βέβαια, κατά τη σύμβαση παροχών θα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, γιατί βλέπουμε ότι κάποιες τιμές είναι δελεαστικές, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όρους όπως τα πάγια που έχουν αυξηθεί φοβερά. Το πάγιο που είναι ένα μήνα, θυμίζω, στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι ένα τρίμηνο ή ένα τετράμηνο, είναι ένα μήνα. Δεν λέω ότι το σταθερό είναι μια πολύ καλή επιλογή, λέω